Οι εποχές περνάνε, αλλά για αναμνήσεις μένουν. Τα πιο όμορφα ταξίδια δεν χρειάζεται να περιμένουν. Ό,τι κι αν το πλήρωμα του χρόνου δείξει, σε κάθε ευκαιρία η αγάπη θα κερδίσει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

Θα κάνω ό,τι μου ζητάς για το καλό σου. Τι θα κάνω στη ζωή μου. Θέλω να είμαι από νωρίς όταν οι δρόμοι μας ενώσουν. Να λείπω όταν όλα μας χωρίσουν. Θα κάνεις όπως θέλεις το μυαλό σου. Είπες θες να κάνεις τη ζωή σου. Θέλω να σε σφίγγω εκεί και όχι να με παίρνεις το λαιμό σου.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έλειπα καιρό, γύρισα για λίγο, μα εσύ δεν είσαι εδώ. Κι εγώ έχω τόσα να σου πω, τους φίλους, τους γνωστούς. Ήθελα να αποφύγω, μα γύρισα στα στέκια τα παλιά για να σε βρω.

Έλειπα καιρό, γύρισα για λίγο στα μέρη που βρεθήκαμε, εκεί που ερωτευθήκαμε, τους φίλους, τους γνώστους.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον ανέμο.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Οι εποχές περνάνε, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Τα πιο όμορφα ταξίδια δεν χρειάζεται να περιμένουν. Ό,τι κι αν το πλήρωμα του χρόνου δείξει, σε κάθε ευκαιρία η αγάπη θα κερδίσει.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

μέρα. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Φτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Φτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Μες στα χαράματα.

Η γυναίκα και μέκα. Όλα τα πρέπει τα θέλω μου. Όλα τα γύρω τα φέρνε μου. Θες ανεβάσεις τώρα που επομίστηκα σε κάτι δυστυχά, δυστυχά. Born to lose, live to win. Ας πάμε for real, δεν πάμε tap out. Το τεντώνω μέχρι το burnout. Proud, ten toes down to the ground. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

σελίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Μα εσύ δεν μοιάζεις με κανέναν. Από που πειρασί σου ένα αντράκι. Από 12 χρονών παιδάκι κουβαλούσε σούστες μέσα στο κουκάκι. Κανένας δεν νοιάζεται,

0: αντίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα.
1: Ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, ό,τι είναι να σβήσει θα σβήσει. Κι ό,τι επιζήσει, ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει. Σπίθα να μένει κι αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσαριέρα, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγάπησα μ' αρπάζει. Κατηγορεί.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Άποψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: μου και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση με τον Γιάννη Καραβίδα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Στην ηχοληψία εδώ μαζί μας ο Χρήστος Ωνάκος και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας με την δική μας οπτική γωνία, και θα συζητήσουμε και κάποια θέματα της επικαιρότητας με τους καλεσμένους μας.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τον καιρό, να ρίξουμε μία ματιά. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο είναι στους 22 με 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Για την διάρκεια της ημέρας προβλέπεται να αγγίξει και τους 28. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα τη σημερινή ημέρα, οπότε δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι έξω από τα συνηθισμένα για τις πρώτες μέρες του Ιουνίου.

Ο καιρός όχι κάτι έξω από τα συνήθιστα, θα δούμε βέβαια και πόσο οι ειδήσεις της ημέρας είναι πέρα από τα ασυνήθιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε να κάνουμε την βόλτα μας εντός εισαγωγικών στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να σχολιάσουμε τις ειδήσεις.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρωτοσέλιδο των νέων, όπου γράφει ότι σε όλη τη χώρα οι τιμές των ακινήτων και ο νέος χάρτης. Έχει λοιπόν ένα χάρτη με το πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλαιά και νέα διαμερίσματα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αναφέρεται στον ετήσιο αριθμό μεταβολής, που υπάρχουν αυξήσεις, που υπάρχουν μειώσεις, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικίματα. Πώς έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρία, συνεχίζουμε με τα νέα, αναδρομικά σε 7.800 ευρώ, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Μάλιστα.

Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο, εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Κύπρος. Είναι ένα άρθρο του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Θα αναλύσουμε και αυτό το θέμα σήμερα αργότερα εδώ στην εκπομπή. Σε άλλη είδηση, στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Να δούμε αν θα συμβεί αυτό. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρωτοσέλιδο απογευματινής. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Επαφές στο Δωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεχευτικά είδη. Απορώ, δεν μας έλεγαν ότι όλα πηγαίνουν καλά, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Και εν τέλει τι επαφές και τι εθνική συμφωνία θα κάνει με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ? Δεν υπάρχει εκεί, δεν υπάρχουν επιτροπές να ελέγχουν την εσχροκέρδεια? Δεν υπάρχουν μηχανισμοί ώστε να ελέγχεται το ποσοστό κέρδους το οποίο φαίνεται ότι είναι υπερβολικό για τα σούπερ μάρκετ, ειδικά όταν κάνουμε σύγκριση του κάποιου προϊόντος το οποίο γνωρίζουμε οι περισσότεροι πώς φεύγει, με τι ποσό φεύγει από το χωράφι και σε τι τιμή φτάνει στο ράφι.

Σταθερότητα και ανάπτυξη το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάν Αμαμπούρ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον. Μάλιστα, πάλι το αφήγημα της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Βέβαια, η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και η σταθερότητα είναι σταθερή πορεία προς τον πάτο. Πάτο άλλωστε έχουμε φτάσει, αφού μας ξεπέρασε σε αγοραστική δύναμη και η Βουλγαρία. Είμαστε πλέον επισήμως τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρωτοσέλιδο εστίαση. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω από αριστουργήματα που εξετίθεντος στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις Καριάτιδες «Κάριο Σάμθινγκ». Αδικαιολογή τους αποουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταμπολίδης όργια αποκαταστατική δικαιοσύνη. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Σε άλλη είδηση, αναζωπυρώνεται ο πόλεμος, το Ιράν κατέριψε ελικόπτερο. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει εκεί στο Ιράν με τις εχθροπραξίες που ξεκινάνε, σταματάνε, ξεκινάνε, σταματάνε και ζούμε ένα σκοτσέζικο ντους σχετικά με το τι θα, που θα βαδίσει αυτή η ιστορία. Όλο πλησιάζουμε προς λύση, προς συμφωνία ειρήνευσης και όλο κάτι γίνεται και αυτό αποφεύγεται.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι, στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τι απαντά στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης Μάνος Λογοθέτης για όσα του καταλογίζει η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο, το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια. Το είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες το συγκεκριμένο το θέμα, ότι ένας στους δύο Έλληνες αδυνατεί να κάνει μία εβδομάδα διακοπών στο έτος. Είναι τόσο καλά η πηγαίνει οικονομίας μας που καθόμαστε στο σπίτι αντί να διαλέξουμε να κάνουμε 7 μέρες διακοπές. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι τον Δεκέμβριο. Γιατί έφυγε νύχτα λόγω σύλληψης συγγενούς του, ακόμα ένας Γενικός Γραμματέας με υπεραρμοδιότητες, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, ήταν πρόεδρος τριών γνωμοδοτικών οργάνων, μόνο αυτός έκανε εισηγήσεις στον Υπουργό για τα σοβαρά θέματα.

Βόμβες Γρηγόρη Κωνσταντέλου, τις ΚΕΔΕΣ, στη Δημοκρατία. Μεθοδευμένα η κυβέρνηση ρίχνει τις ευθύνες στην αυτοδιοίκηση. Το αφήγημα αυτό τώρα καταρρύπτεται. Αυτοί οι οποίοι βάζουν το δάχτυλο στο μέλι δεν είναι απλώς δημοτικοί υπάλληλοι, είναι και κρατικοί υπάλληλοι. Η κυβέρνηση έχει κάνει το ΤΕΙ υπεργολάβο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος εννοείται για το ΤΕΙ. Σε άλλη ενδιαφέρουσα είδηση, νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους servicers. Όχι μόνο αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του αρίου πάγου για τους στόκους των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, αλλά ζητούν και τα ρέστα, καθώς σχεδιάζουν να διεκδικήσουν πρόσθετες απαιτήσεις. Εξαιρετικά πράγματα σε μια χώρα η οποία θέλει να αποκαλείται δημοκρατία, να αποκαλείται ευρωπαϊκή χώρα και χώρα δικαίου, όταν πραξικοπηματικά, όπως γράφει η Δημοκρατία, οι servicers δεν θέλουν να εφαρμόσουν την απόφαση του αρίου πάγου. Μάλιστα. Ο καθένας εδώ κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να έχει τις πλάτες και την κάλυψη της κυβέρνησης προφανώς. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν το επικείμενο πραξικόπημα εντός αγωγικών οι servicers. Αυτά τα ωραία λοιπόν ζούμε στο κράτος δικαίου που θέλει να αποκαλείται η Ελλάδα και σε άλλη είδηση της δημοκρατίας, Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει πού πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει πως τα χρήματα εκταμιεύτηκαν σε σκανδαλώδη χρόνο ρεκόρ προς την οργάνωση που δεν είναι καν εγγεγραμμένη στο Μητρό επιχορηγούμενων φορέων. Μάλιστα. Κι άλλο ένα σκάνδαλο λοιπόν που φαίνεται να υπάρχει. Γενικά τα χρήματα, τα εκατομμύρια ρέουν από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω εσείς αν είδατε κάποιο υπτάμενο εκατομμύριο να καταλήγει στις τσέπες σας. Μάλλον για λίγους είναι αυτά, για λίγους εκλεκτούς, για λίγους συμμετέρους. Σε άλλη είδηση, Σαμαράς, με έμιστα τρόλ η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Τι καταγγέλει ο στενός συνεργάτης Νίκος Τσούτσιος, ο Σαμαράς μιλάει πολιτικά και το απαντούν με ύβρις, λέει. Ναι, δεν είναι πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τρόλ η Νέα Δημοκρατία όταν θέλει να περάσει τη δική της εικόνα, όταν θέλει να περάσει ότι ο κόσμος έχει μια συγκεκριμένη γνώμη, μια συγκεκριμένη άποψη και όταν θέλει να αποδομήσει χαρακτήρες δια της γελιοποίησης.

Πάμε τώρα να σχολιάσουμε μία είδηση η οποία αφορά την παρενόχληση του αεροσκάφους του κυρίου Δένδια και έχει να κάνει με το κυβερνητικό αφήγημα, την επένδυση που έχει κάνει η Αθήνα στη ρητορική των ήρεμων νερών και πάνω σε αυτό το πνεύμα είναι η διακήρυξη των Αθηνών, και η Άγκυρα φαίνεται ότι πάντα απαντά με τον πιο προκλητικό τρόπο. Είχαμε λοιπόν την παρενόχληση του αεροσκάφου που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νίκο Δένδια, προς την Κύπρο. Και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα ένα διπλωματικό επεισόδιο. Είναι... Οι Τούρκοι δεν κάνουν τυχαία ό,τι κάνουν, καταρχάς να το γνωρίζουμε αυτό. Είναι συνειδητή κίνηση του καθεστώτος του Ερντογάν να δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι στην περιοχή, ποιος έχει τον έλεγχο στην περιοχή. Και γνωρίζουν πολύ καλά πότε ταξιδεύει το αεροσκάφος που έχει τον Υπουργό, και αυτό θα πάνε να παρενοχλήσουν.

Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση, έχουμε την παγίωση της παρουσίας των τουρκικών μαχητικών στα κατεχόμενα με την διεθνή νομιμότητα, γνωρίζουμε όλα τα ψηφίσματα που έχουν βγει

Παρενοχλείται λοιπόν αεροσκάφος ενός Ευρωπαίου Υπουργού, γιατί ο Υπουργός της Ελλάδας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι ένας Ευρωπαίος Υπουργός. Και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι, κυρίες και κύριοι? Η απόλυτη σιωπή. Στις Βρυξέλλες λοιπόν ποιούν την ίσα, καμία επίσημη καταδίκη, καμία ανακοίνωση, ούτε καν για τα προσχήματα, βρέδρεφε. Και η εξήγηση, μπορούμε να τη βρούμε την εξήγηση, πώς κρύβεται πίσω από τους αριθμούς και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ποιοι λοιπόν να καταδικάσουν και ποιο να καταδικάσουν? Αυτόν στον οποίο συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις επιχειρούν να πουλήσουν μαχητικά Eurofighter, ή μήπως εκείνου που προσπαθούν να βάλουν από την πίσω πόρτα στα αμυντικά κονδύλια και τα προγράμματα επανεξοπλισμού της Ευρώπης που είναι αξίες πολλών εκατομμύριων ευρώ? Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα υπερασπιστούν τις αξίες τους ή αν θα θυσιάσουν στον βωμό των γεωπολιτικών συναλλαγών και των οικονομικών σκοπιμοτήτων όλες αυτές.

Στο εσωτερικό τώρα σχετικά με το συγκεκριμένο το θέμα υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση και έχουμε χαρακτηριστικά την έντονη καταγγελία του κόμματος της Νίκης, η οποία εστιάζει στο ότι η Αθήνα είναι εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη ψευδέστη σταθερότητα, το αναφέραμε και πριν στο πρώτο σελίδο που σχολιάσαμε της απογευματινής. Και σημειώνει η Νίκη ότι η στρατηγική του κατευνασμού δεν θα φέρει την ειρήνη, αλλά αντίθετα ενθαρρύνει την τουρκική προκλητικότητα, υπονομεύοντας άμεσα την εθνική ασφάλεια Ελλάδος και Κύπρου. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, στρατηγική κατευνασμού, το δόγμα Τσάμπερλεϊν, όποιος διαβάσει λίγο ιστορία θα δει ότι δεν απέτρεψε την τότε Γερμανία από το να ξεκινήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντίθετα, μεγάλωσε την προκλητικότητα, ό,τι ακριβώς λοιπόν κάνουμε σήμερα και με τους Τούρκους. Άρα λοιπόν, ήρεμα νερά και διακηρύξεις Αθηνών κλπ. Χρειάζονται δύο πλευρές που να δείχνουν σεβασμό στους κανόνες. Εδώ έχουμε τη μία πλευρά να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της την διακήρυξη Αθηνών και τα ήρεμα νερά, και από την άλλη να έχουμε προσπάθεια κατευνασμού, η οποία αυτή προσπάθεια το μόνο που μπορεί να επιφέρει είναι να εντείνει την τουρκική προκλητικότητα και εν τέλει να έχουμε, όχι θερμό επεισόδιο θα πω, σύγκρουση.

Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε και ένα άλλο περιστατικό που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες και τελικά διαρωτάται κάποιος πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ο Έλληνας πολίτης μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Το περιστατικό λοιπόν αφορά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας. Και για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, η συγκεκριμένη σύλληψη είναι ένα χειρό χαστούκι στην κρατική ασφάλεια, θα λέγαμε. Και αυτό έρχεται να προσθεθεί στις εικόνες που βλέπαμε, τις εξοργιστικές εικόνες θα έλεγα, με το οπλισμένο ουκρανικό ντρόουν να κόβει βόλτες ανενόχλητα στα χωρικά μας ύδατα. Η χώρα μας δυστυχώς θυμίζει, θα το πω, όλο και περισσότερο σουρωτήρι. Πάμε λίγο να πιάσουμε την ιστορία του 37χρονου Παλαιστίνου τρομοκράτη της Χαμάς. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος είχε βαρύ τρομοκρατικό υπόβαθρο, θα

λέγαμε, αφού ήταν εκπαιδευμένος σε στρατόπεδα της Νοτιοανατολικής Ασίας και εισέρχεται λοιπόν ανενόχλητος στην Ελλάδα το 2023. Θα μου πείτε λοιπόν πώς εισήλθε στην Ελλάδα, πώς ακριβώς όπως εισέρχονται όλοι οι υπόλοιποι, σαν ένα μέλος ενός ακόμα καραβανιού παράνομων μεταναστών. Το κράτος λοιπόν τι έκανε, άνοιξε λοιπόν το ελληνικό κράτος την αγκαλιά στον εν λόγω Παλαιστίνιο, του χορήγησε πολιτικό άσυλο, συγγνώμη, και του έδωσε το ελεύθερο να κινείται ανάμεσά μας. Ο κύριος αυτός επί μήνες λοιπόν νίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια, έτσι, διέθετε τράπεζες, κάρτες, συγγνώμη, τραπεζών, δούλευε κανονικά και το κυριότερο και το σημαντικότερο, προμηθευόταν υλικά για εκρηκτικά μέσω διαδικτύου κάτω από τη μύτη των αρχών. Και εδώ λοιπόν θα ρωτήσω ένας πολίτης, έτσι, πρώτον, ποιοι και πώς έλεξαν το παρελθόν αυτού του ανθρώπου πριν του δώσουν άσυλο. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Είναι. Δεύτερον, πώς γίνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, ο νόμιμος Έλληνας φορολογούμενος, να περνάει καθημερινά από κόσκινο για το παραμικρό ευρώ, έτσι, τη στιγμή που ύποπτες συναλλαγές για αγορές υλικών, τυφλών, χτυπημάτων περνούσαν κάτω από το ραντάρ. Όταν κάποιος λοιπόν αγόραζε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιούσε μετά για να κατασκευάσει εκρηκτικούς μηχανισμούς. Και τρίτον, τι ακριβώς κάνει η ΕΕΠ? Τι ακριβώς λοιπόν κάνει η ΕΕΠ? Μας προστατεύει από τους κινδύνους ή το ενδιαφέρον της είναι μόνο να κάνει παρακολουθήσεις με το Predator δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων, αρχηγών ΓΕΘΑ κλπ. Τι ακριβώς κάνει η ΕΕΠ λοιπόν? Ποιος είναι ο ρόλος της? Η κυβέρνηση φυσικά εννοείται ότι προσπαθεί να οροποιήσει την κατάσταση, έτσι. Μιλάει για επιτυχία για την επιχείρηση Οντίν, για συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες, η οποία συνεργασία βοήθησε στο να αποτραπεί το χτύπημα. Η αλήθεια βέβαια είναι διαφορετική. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε και κινούνταν μέσα στα πόδια μας από το 23, όπως είπαμε. Εάν δεν είχαμε ειδοποίηση από τους ξένους, θεωρώ πως θα θρυνούσαμε σήμερα θύματα. Λοιπόν, η ανοχή που δείχνει το ελληνικό κράτος και η αδράνεια, μάλλον όχι αδράνεια, η μη φύλαξη των συνόρων, αυτό που έχουν κάνει είναι έχουν διαλύσει το αίσθημα ασφάλειας του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Λοιπόν, δικαιολογίες άλλες δεν υπάρχουν, τα ψέματα έχουν τελειώσει, ο Έλληνας απαιτεί και προστασία και σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα όπως συνηθίζει να κάνει η κυβέρνηση και διθυράμβους κατόπιν εορτής.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην χώρα μας και ο Θεός να μας φυλάει με την αθρώη εισαγωγή λαθρομεταναστών, την ανεξέλεγκτη, η οποία συνεχίζεται καθημερινά, άλλο που δεν ακούγεται σε κανένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πήραν κάτι πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο του κορονοϊού, με διάφορες αφορμές και στη συνέχεια για να κλείσουν κάποια στόματα.

0: Πάμε να ασχοληθούμε και με ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ κόσμο και σε αυτό δεν έχουμε δώσει σημασία πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας το διάλειμμα και αφορά το θέμα του εθισμού στο τζόγο. Λοιπόν, τα νούμερα είναι τραγικά. 7 στους 10 Έλληνες από 17 έως 24 έτη παίζουν συστηματικά τζόγο σε online πλατφόρμες. Είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλη μια άσχημη πρωτιά που κατέχουμε. Ενώ πριν από 15 χρόνια λειτουργούσε μία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Σήμερα οι εταιρείες αυτές έχουν ξεπεράσει τις 20 και μιλάμε για 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι. Στην online συμμετοχή δε είμαστε ανάμεσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως. Ακούστε λίγο και τα νούμερα. Πέρυσι το 2025... ποντάραμε κάτι λιγότερο από 17 δις ευρώ, 17 δις ευρώ παρακαλώ, σε τυχερά παιχνίδια. Μουσική 45 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, 2 εκατομμύρια την ώρα αν θέλουμε να το αναλύσουμε. Τα νούμερα πραγματικά είναι ασύλληπτα και αυτό δείχνει βέβαια και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Έλληνας, ο οποίος ελπίζει, δεν ξέρω ακριβώς τι ελπίζει παίζοντας στοίχημα και online καζίνο ή οτιδήποτε άλλο. Συνήθως ο τζόγος είναι πολύ μεγάλος στις χώρες οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα. Θα το δείτε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε οικονομικά προβλήματα, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος και ειδικά οι νέες ηλικίες στρέφονται στον τζόγο. Και μάλιστα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του τζόγου στην Ευρώπη με τα παιδιά μας να ξεκινούν να ποντάρουν, να τζογάρουν τέλος πάντων από την ηλικία των 15 ετών και όμως κανείς δεν συζητάει για αυτό το θέμα. Ανταυτού βλέπουμε σίγουρα όποιος έχει ανοίξει τηλεοπτικούς δέκτες ή ακούει ραδιόφωνα, βλέπουμε διαφημίσεις επί διαφημίσεων εταιριών τζόγου, τυχερών παιχνιδιών και όχι μόνο. Και μάλιστα το 2024 τα στοιχεία λένε ότι οι πάροχοι αυτοί των τυχερών παιχνιδιών ξόδεψαν 94 εκατομμύρια ευρώ σε διαφήμιση. Σε αντιδιαστολή στην Ιταλία, εδώ και 7 χρόνια δεν επιτρέπουν καμία διαφήμιση τζόγου στην τηλεόραση, λογικό, ούτε στο ραδιόφωνο ή σε αθλητικές φανέλες. Έχουν νομοθετήσει λοιπόν οι Ιταλοί να απαγορέψουν τη διαφήμιση. Στην Ισπανία δε υπάρχει περιορισμός μεταξύ 1 και 5 το πρωί. Μόνο τότε επιτρέπεται. Στην Ελλάδα όμως είναι τελείως διαφορετική κατάσταση, όπως έχουμε περιγράψει, τα νούμερα είναι ασύλληπτα και υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα εθισμού, μιλάμε για εθισμό και κάποια από τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και με κάποιους ειδικούς για το τι μπορεί να γίνει και όλα αυτά σε μια χώρα η οποία προβληματίζεται, η πλειοψηφία των πολιτών προβληματίζονται για το πώς θα βγάλουν την καθημερινότητά τους. Και στρέφονται λοιπόν στα τυχερά παιχνίδια, ελπίζοντας σε κάτι το οποίο το μόνο που κάνει να δίνει κέρδη στις εταιρείες αυτές. Και αυτό που θα πω και θα ξαναπώ, κατά τα άλλα όλα καλά. Έχουμε ανάπτυξη, σταθερότητα και να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Λοιπόν, να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα των 8.30 και να επανέλθουμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Θυμία Πορφυριάδου, για να συζητήσουμε φλέγοντα ζητήματα της παιδείας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Flash 99,4. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος, και θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι και τις 9 και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας, όπως σας είπαμε πριν, την κυρία Ευθυμία Πορφυριάδου, υπεύθυνη θεματικής ομάδας Παιδείας Νίκης. Κυρία Πορφυριάδου, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Καραβίδα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, αυτό κάνουμε στην εκπαίδευση με όλες αυτές τις φαϊνές ιδέες του Υπουργείου Παιδείας.
0: Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν, μας δίνετε, όχι εσείς, μας δίνει λοιπόν το Υπουργείο Τροφή να έχουμε εδώ να σχολιάζουμε. Δυστυχώς δεν είναι για γελιά η κατάσταση, θα τα αναλύσουμε και τα θέματα. Σήμερα να συζητήσουμε, θεωρώ, δύο πολύ σημαντικά θέματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις κιόλας και στους εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα καλύτερα να πω. Να ξεκινήσουμε από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, θα συνεχίσουμε μετά με το καθεστώς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Να ξεκινήσω λοιπόν από το θέμα του πολλαπλού βιβλίου. Μάλιστα το κίνημα της Νίκης έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση που ζητάει την άμεση απόσυρση της σχετικής υπουργικής απόφασης που αφορά το πολλαπλό βιβλίο. Αλλά θέλω να μας πείτε λοιπόν για ποιο λόγο η αντίδραση, να μας εξηγήσετε βασικά και τι είναι το πολλαπλό βιβλίο και ποιες είναι οι ενστάσεις που έχετε.
1: Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο? Φεύγουμε από το κρατικό μονοπόλιο, από το ένα εθνικό βιβλίο που είχαμε παραδοσιακά και εγώ και εσείς σαν μαθητές και οι ακροατές μας. Και πλέον το Υπουργείο Παιδείας πριν 5 χρόνια περίπου δημοσιεύει μία πρόσκληση σε ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα, να συγκροτήσουν συγγραφικές ομάδες. Από εκεί τα βιβλία που απορρέουν σαν προϊόν τίθενται σε αξιολόγηση και δημιουργείται ένα μητρό βιβλίων. Οπότε ο κάθε εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία, ακούγεται επικοινωνιακά πολύ ωραίο, αλλά θα σας πω που είναι το πρόβλημα. Έχει την ευκαιρία να επιλέξει αυτό το σχολικό βιβλίο το οποίο θα διδάξει. Μέσα από μια σειρά τριών ή τεσσάρων διδακτικών εγχειριδίων που υποτίθεται θα υπάρχουν διαθέσιμα. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Καταρχήν η βασική κριτική, γιατί έχουν βγει αυτά τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, τα έχουμε δει και δεν το λέω μόνο εγώ, έτσι, η βασική κριτική που ασκείται είναι ότι το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι πολλαπλό. Όλες οι σειρές που έχουν βγει των βιβλίων για κάθε μάθημα είναι πανομοιότυπες. Να το πω απλά για να το καταλάβετε, να το καταλάβουν και οι ακροατές και όσοι δεν είναι εκπαιδευτικοί. Είναι σαν να θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω, ας πούμε, δημητριακά καλαμποκιού. Και βλέπω ότι υπάρχουν διαθέσιμες 3-4 διαφορετικές εταιρείες, 3-4 διαφορετικές μάρκες αυτού του προϊόντος. Όμως το προϊόν είναι το ίδιο. Πρόκειται για δημητριακά καλαμποκιού. Δηλαδή έτσι και στο πολλαπλό βιβλίο δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στη μεθοδολογία. Είτε διδάξω το ένα βιβλίο είτε το άλλο, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, παιδαγωγικές διαφορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρώτον αυτό, γιατί για να μην ακούγεται έτσι επικοινωνιακά τόσο ωραίο, να απομυθοποιηθεί λίγο.
0: Να ρωτήσω κάτι, να βάλτε μια ερωτελία. Το πολλαπλό βιβλίο αφορά όλα τα μαθήματα, δηλαδή ο δάσκαλος έχει να επιλέξει, ο καθηγητής, από μαθηματικά, γλώσσα, ή αφορά συγκεκριμένα μαθήματα?
1: Κανονικά αφορά όλα τα μαθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα, και αυτό είναι το φιάσκο, σε 27, αν θυμάμαι καλά, μαθήματα δεν υπάρχει επιλογή. Και γιατί δεν υπάρχει επιλογή και γιατί φωνάζουν οι εκπαιδευτικοί, βγήκε τώρα μία απόφαση που λέει ότι μέχρι τις 18, μέσα σε λίγες μέρες, μέχρι τις 18 Ιουνίου η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας και μέχρι τις 29 η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας θα πρέπει να έχουν επιλέξει το βιβλίο που θα χρησιμοποιήσουν, όχι για την επόμενη, για τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά, που πιθανότητα δεν θα το διδάξουν και οι ίδιοι, έτσι. Και τι ήθελα να πω πάνω σε αυτό.
0: Ναι, δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι πάνω κάτω τα βιβλία που έχουν βγει για το πολλαπλό βιβλίο είναι σχεδόν τα ίδια. Είναι copy-paste, ας το πούμε.
1: Ναι, αν κατάλαβα καλά. Δεν υπάρχει
0: πολυφωνία. Δεν υπάρχει πολυφωνία. Ένα άλλο ερώτημα που έχω είναι ότι για αυτό το πολλαπλό βιβλίο έχουν δοθεί κάποια χρήματα σε κάποιους εκδοτικούς οργανισμούς για να τα εκδώσουν.
1: Καταρχήν να σας πω ότι το κονδύλιο είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες από εκδοτικούς οίκους, των οποίων τα βιβλία έχουν απορριφθεί, ότι η διαδικασία δεν τηρήθηκε σωστά. Ότι επιλέγησαν οι μέτεροι χωρίς τα κριτήρια της πρόσκλησης που αναφέρει το ΙΕΠ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω χαρακτηριστικά, τι να σας πω, εδώ μας καταγγέλνουν, τα έχω μπροστά μου, σκανδαλώδη και άνηση μεταχείριση συγγραφέων και εκδοτών. Πρόσωπα που συνδέονται με την κυβέρνηση και με τις συγγραφικές ομάδες και επιλογή αυτών των σχολικών εγχειριδίων. Αναβολές τις αναβολές με σκοπό να προσθεθούν συγκεκριμένα βιβλία, τα οποία εν τέλει όντως αυτά έγιναν αποδεκτά, ενώ άλλα απορρίφθηκαν που είχαν και εγκαίρως κατατεθεί.
0: Άρα λοιπόν τώρα μιλάμε για καταγγελίες που κάνουν οι εκδότες, έτσι. Αυτό ναι. Που αναφέρετε τα αναφέρουν οι εκδότες, οι οποίοι προφανώς για άλλη μια φορά στην Ελλάδα ζούμε ένα καθεστώς με φωτογραφικές ρυθμίσεις προφανώς, και μάλλον θα την πληρώσουν οι μαθητές όλη αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, και αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που εκκρεμούν ενδικοφανείς προσφυγές, έτσι λέγεται. Αυτοί οι εκδότες δηλαδή έχουν προβάλει μία ένσταση, αλλά το Υπουργείο, παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, καλεί τους εκπαιδευτικούς μέσα σε λίγες μέρες να μελετήσει όλα τα σχολικά εγχειρίδια και να επιλέξει. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν ποιες αιχμές αφήνετε για τον τρόπο που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν αυτά τα βιβλία? Ποιες ήταν λοιπόν οι επιτροπές που έκαναν την αξιολόγηση και έδωσαν την έγκριση για αυτά τα βιβλία?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν έχω να σας πω κάτι. Σας λέω τις καταγγελίες που έχουμε λάβει και εμείς ως κίνημα και τα άλλα κόμματα, φαντάζομαι, και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό έχουν στείλει επιστολές οι εκδότες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αυτά τα θολά σημεία. Και ξέρετε, σε αυτό το κράτος που ζούμε, με όλη αυτή την αναξιοκρατία που βλέπουμε γύρω μας και την κομματοκρατία, είναι λογικό, θεωρώ, να κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις για όλη τη διαδικασία αυτή και ζητάμε διαφάνεια, μάλιστα. Ζητάμε τα χρήματα που δαπανώνται για το εθνικό σχολικό εγχειρίδιο να υπάρχει διαφάνεια και να φτάσουν όντως προς όφελος των παιδιών μας.
0: Μάλιστα. Το Υπουργείο τι απαντάει, υπεραμείνεται της επιλογής που έκανε, θέλει να το συζητήσει? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, κοιτάξτε, διάλογος δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που βγάζεις ένα ΦΕΚ και λες μέχρι αυτή την προθεσμία μέσα σε λίγες μέρες επίλεξε, καταλαβαίνετε, κανένας διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως και σε πάρα πολλά θέματα. Και γι' αυτό υπάρχει Μάλιστα. και όλη αυτή η αναστάτωση και όλη αυτή η αντίδραση.
0: Μάλιστα,
1: άρα... περιμένουμε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Τσιρώνης, ο βουλευτής της Νίκης. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση του πολλαπλού βιβλίου, του πολυδιαφημισμένου, που όπως μας είπατε έχει πολλές σκοτεινές πτυχές σχετικά με το πώς ακριβώς έγινε αξιολόγηση, έγκριση, πολύ εκδοτική οίκη διαμαρτύρονται, αλλά όπως μας είπατε είναι και copy-paste περίπου το περιεχόμενο, των βιβλίων αυτών. Να σας περάσω, κυρία Πορφυριάδου, σε ένα άλλο θέμα τώρα που αφορά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και το επίδομα ανεργίας των αναπληρωτών. Ίσως το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, έχετε καταθέσει ερώτηση και λέτε ότι είναι ανεπαρκής ο αριθμός των 5.500 μόνιμων διορισμών για το επόμενο σχολικό έτος, 2026-2027. Λοιπόν, δώστε μας μια, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση, γιατί μόνο 5.500 διορισμοί. Τι σας ανησυχεί λοιπόν?
1: Κοιτάξτε, είναι λυπηρό, διότι αρχικά είχε διαρρεύσει μια πρόταση, ότι επεξεργαζόταν μια πρόταση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για περίπου 10.000 μόνιμους διορισμούς. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, οι αναπληρωτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Και από τους 10.000 λοιπόν διορισμούς που είχαν προγραμματίσει, βλέπουμε τώρα το Υπουργείο να ανακοινώνει περίπου 5.500, δηλαδή τους μισούς σχεδόν. Αυτά τα νούμερα είναι αστεία. Είναι αστεία γιατί φτάνουν με το ζόρι να καλύψουν τις συνταξιοδοτήσεις. Τι να σας πω, ένα στους τρεις εκπαιδευτικούς, αν περάσετε έξω από ένα δημοτικό σχολείο, έξω από ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο ένας στους τρεις είναι αναπληρωτές. Στη δευτεροβάθμια ο ένας στους τέσσερις είναι στους πέντε.
0: Είναι απίστευτο, αυτά τα νούμερα είναι απίστευτα που
1: έτσι,
0: μας λέτε.
1: Μιλάμε για χιλιάδες εκπαιδευτικούς συναδέλφους μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Βέβαια και ένας και δύο να ήταν, δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτή η αδικία. Οπότε ζητάμε το λόγο, πάλι με ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, γιατί μειώθηκε ο τελικός αριθμός των μόνιμων διορισμών, ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Και πολύ μεγαλύτερες φαντάζομαι και από τους 10.000 που μας αναφέρατε λίγο πριν. Γιατί όταν μας λέτε ότι είναι πάνω από 30% οι αναπληρωτές, αυτοί φαντάζομαι καλύπτουν πάγιες θέσεις, υπάρχει πρόβλημα ας πούμε. Και να σας φέρω και τώρα σε ένα άλλο θέμα, έρχεται καλοκαίρι, τελειώνει η σχολική περίοδος και οι αναπληρωτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα καθεστώς ανεργίας, έτσι, κάθε καλοκαίρι με το επίδομα. Θα υπάρχει λοιπόν η απόλυσή τους και θα μπουν σε καθεστώς ανεργίας. Εσείς λοιπόν, κυρία Πορφυριάδου, τι ζητάτε από το αρμόδιο Υπουργείο?
1: Λοιπόν, εμείς θεωρούμε απαράδεκτο και προσβλητικό να βιώνουν οι αναπληρωτές κάθε χρόνο την ίδια αγωνία. Πότε θα πάρουν το επίδομα ανεργίας, με ποιους όρους θα λάβουν το επίδομα ανεργίας, θα το λάβουν, ναι, να έχουν και αυτή την αβεβαιότητα. Που οι άνθρωποι έτσι έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουν υπηρετήσει μακριά από τον τόπο τους με ένα μεγάλο κόστος διαβίωσης, ειδικά στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές.
0: Ειδικά εκεί πέρα και Πορφυριάδου, αν θυμάμαι καλά, έχετε εμπειρία από εκεί πέρα, δεν φτάνουν εκεί, δεν φτάνουν για να ζήσεις τα χρήματα που παίρνεις.
1: Ναι, δυστυχώς. Ουσιαστικά είναι σαν να πληρώνεις για να αποκτήσεις προϋπηρεσία, δυστυχώς. Οπότε εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε καταρχήν έγκαιρη καταβολή του επιδόματος ανεργίας. Ιδανικά μετά τη λήξη των συμβάσεων. Πέρυσι, να θυμίσω, μέχρι 22 Αυγούστου που είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου ως νίκη, δεν είχε καταβληθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιδόματος ανεργίας.
0: Μάλιστα.
1: Το επίδομα επίσης χορηγείται με έναν τρόπο που θεωρούμε ότι προσβάλλει τους εκπαιδευτικούς. Το μισό δίνεται στην τράπεζα ως ποσό και το άλλο σαν προπληρωμένη κάρτα.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, δηλαδή είναι σαν να είναι κηδεμόνας. Το Υπουργείο μας δίνει την καρτούλα, δεν μας εμπιστεύεται το χρηματικό ποσό.
0: Ναι, σου λέει τώρα τόσα θα πάρεις στο χεράκι, τόσα θα ξοδέψεις εκεί στο σούπερ μάρκετ και στο και οπουδήποτε αλλού. Είναι απίστευτο.
1: Έτσι. Θέλουμε ουσιαστική αύξηση του επιδόματος, αφού ο αναπληρωτής και ο μόνιμος κάνει την ίδια δουλειά, προσλαμβάνεται κάθε χρόνο να πληρώνει τον εαυτό του. Τουλάχιστον πλήρωσε τον και ανάλογα για το καλοκαίρι.
0: Σωστά.
1: Αυτό ζητάμε και να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα κριτήρια. Παλιά ήταν 125 τα ένσημα που απαιτούνταν τους τελευταίους 14 μήνες, εκτός των δύο τελευταίων. Τώρα τα έχουν πάει στο 175 ένσημα. Βλέπετε, δηλαδή, λίγο δυσκολεύει η κατάσταση όσο περνάει ο καιρός. Επίσης ζητάμε να αναγνωριστούν οι ημέρες αδειών κοίησης και λοχίας των αναπληρωτριών, να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι για αυτές τις ημέρες οι εκπαιδευτικοί θα δικαιούνται το επίδομα ανεργίας και να μην δρά τιμωρητικά η μητρότητα.
0: Τι γίνεται, πείτε μας λίγο τι συμβαίνει για να ακούνε εδώ και οι ακροατές, τι συμβαίνει με τις εγκυμοσύνες αναπληρωτριών τέλος πάντων καθηγητών.
1: Ναι. Αν μια αναπληρώτρια καταφέρει και προχωρήσει και δεν χρειαστεί να πάρει πάνω από 15 μέρες άδεια, όπου εκεί έχουμε πει καταγγέλλεται η σύμβαση, μετά υπάρχει μια μικρή άδεια πριν και μετά την εγκυμοσύνη, η κοίησης και η λοχίας, όπου δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για το που προστατεύει το ότι προσμετρώνται αυτές οι ημέρες στο επίδομα ανεργίας. Εμείς ζητάμε σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα προστατεύει την μητρότητα. Ζητάμε επίσης και αύξηση των αδειών των αναπληρωτριών μητέρων, οι οποίες είναι και αυτές μητέρες όπως και οι μόνιμες, οπότε ζητάμε εξίσωση των αδειών μητρότητας. Και αν μου επιτρέπετε, μιας και μιλάμε για αυτά τα θέματα της μητρότητας, να πω και το άλλο εξωφρενικό. Υπάρχει μία προσάυξηση στο επίδομα ανεργίας. Αν είσαι γονέας και έχεις ένα παιδί, είναι συν 40 ευρώ. Με το δεύτερο παιδί, συν 20 ευρώ. Άνετα, ζει μια οικογένεια.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως, πακτολός χρημάτων.
1: Με το τρίτο παιδί συν 20 ευρώ, με το τέταρτο παιδί συν 20 ευρώ, με το πέμπτο παιδί συν πόσα, ας πούμε. Θα
0: μάλιστα
1: πιστεύατε ότι... Να σας απαντήσω, συν 0 ευρώ. Είτε κάνεις 4, είτε έχεις 4 παιδιά, είτε έχεις 14, υπάρχει αυτό το ταβάνι.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που μας λέτε. Σε μια χώρα που έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, μας λέτε τώρα, μοιράζεστε μαζί μας, ότι είναι εκεί μέχρι 4 και μιλάμε για ποσά ευτελή τώρα, έτσι. Δεν είναι ποσά αυτά άξια σχολιασμού. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κυρία Πορφυριάδου, σχετικά με το καθεστώς των αναπληρωτών και τους διορισμούς που, όπως μας είπατε, 5.500 αντί για 10.000 που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα πράγματα από κοντά, πιέζουμε το Υπουργείο, την κυβέρνηση, όσο μπορούμε με κοινοβουλευτικό έλεγχο, με ερωτήσεις. Δεν το αφήνουμε, δεν θα το αφήσουμε εδώ πέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε, ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος για όλα αυτά. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, να διεκδικήσουμε. Θέλουμε αξιοπρέπεια στην εκπαίδευση και ζητάμε τα αυτονόητα. Έναν αξιοπρεπή μισθό. Δεν είναι πολυτέλεια το επίδομα ανεργίας, δεν είναι κάποια παράλογη απαίτηση, έτσι, είναι μια ελάχιστη ανταπόδοση που προκύπτει και από τις ασφαλιστικές εισφορές των αναπληρωτών. Αυτά ζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Πορφυριάδου, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ σε επαφή να τα λέμε, να δούμε και τι εξελίξεις έχουν αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει.
1: Βεβαίως.
0: Στο τεράστιο θέμα των αναπληρωτών, όπως είπατε και εσείς, να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και τι να πω, την επόμενη φορά, είναι αστείο βέβαια αυτό που θα πω, να έχουν λυθεί αρκετά από τα προβλήματα τα οποία μας αναπτύξατε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Πορφυριάδου, καλή
1: καλημέρα
0: συνέχεια.
1: Σας, καλή
0: γεια
1: συνέχεια
0: σας.
1: Σε όλους και στους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν λοιπόν μαζί μας η κυρία Ευθυμία Πορφυριάδου, υπεύθυνη θεματικής ομάδας παιδείας της Νίκης, Αναλύσαμε δύο θέματα, δύο καυτά θέματα σήμερα που απασχολούν το χώρο της παιδείας. Το πολλαπλό βιβλίο μας ανέλησε τι ακριβώς είναι το πολλαπλό βιβλίο. Ωραίες είναι οι τυμπανοκρουσίες, οι τίτλοι και οι αναγγελίες, αλλά όταν έρχεται η εφαρμογή αυτού του νέου μέτρου, να το πούμε, βλέπουμε ότι τα πράγματα και εκεί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Πολλά παράπονα από τους εκδοτικούς οίκους, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η έγκριση των βιβλίων και η αξιολόγησή τους αφήνει πολλά κενά, όπως μας ανέφερε η κυρία Πορφυριάδου, και στη συνέχεια αναλύσαμε τα θέματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το τι ζητάνε. 5.500 διορισμοί αντί για τους 10.000, όπως ανέφερε η κυρία Πορφυριάδου, που είχε αναγγείλει το Υπουργείο Παιδείας, ενώ είναι τεράστιο το θέμα με τις θέσεις τις οργανικές. Πάνω από 30% καλύπτεται από αναπληρωτές. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα, για ποιον λόγο. Το θέμα του επιδόματος της ανεργίας, που το 50% τους το δίνουν σε προπληρωμένη κάρτα, αν είναι δυνατόν, και το 50% μόνο μπορούν να το εκταμιεύσουν. Το πενιχρό αυτό, τέλος πάντων, επιδόμα ανεργίας. Όσοι έχουν στο περιβάλλον τους αναπληρωτές καθηγητές γνωρίζουν τι ακριβώς περνάνε. Και στο τέλος σημείωσα μία λέξη την οποία χρησιμοποίησε η κυρία Πορφυριάδου, ζητάμε αξιοπρέπεια στις ζωές μας. Η αξιοπρέπεια στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, έχει γίνει αγαθό, είδος προς εξαφάνιση μάλλον θα έλεγα, μετά όσα αντιμετωπίζουμε. Αντιθέτως βλέπουμε να εντείνονται οι διαφορές μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Είπαμε για τους, τώρα διαβάζαμε πριν λίγο μία είδηση, το 50% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές, δεν μπορεί να πάει διακοπές για έναν ολόκληρο χρόνο, δεν μπορεί να πάει ούτε μία μέρα να ξεφύγει από το σπίτι του. Αυτό δεν ξέρω αν είναι αξιοπρέπεια. Το 55% των οικοκυριών δεν έχει χρήματα μετά την 18η ημέρα του μήνα για να τα βγάλει πέρα. Αυτό δεν νομίζω να είναι αξιοπρέπεια. Οι συνταξιούχοι τη μεγαλύτερη σύνταξή τους την δίνουν στα φάρμακα και μιλάμε τώρα, υπάρχουν συντάξεις των 350 ευρώ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια δεν ξέρω αν είναι και οι σφαλιάρες που δεχόμαστε στα εθνικά θέματα σαν Έλληνες. Τέλος πάντων, είναι τεράστια κουβέντα σχετικά με την αξιοπρέπεια, πόσο αξιοπρεπείς είμαστε, πόσο αξιοπρεπείς θέλουμε να είμαστε. Σίγουρα όμως είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει. Για να είμαστε λοιπόν αξιοπρεπείς στη ζωή μας, οφείλουμε να είμαστε απαιτητικοί, οφείλουμε να τιμωρούμε εντός εισαγωγικών όσους υφαρπάζουν την ψήφο μας, όσους μας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το να δίνεις δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες σε αυτούς που σου έχουν καταστρέψει δεν είναι ίδιον αξιοπρεπούς ατόμου. Ας αλλάξουμε λοιπόν και εμείς επιτέλους στάση σε όσους μας κοροϊδεύαν, σε όσους συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν, σε όσους εμφανίζονται ως σωτήρες, άτομα τα οποία κυβέρνησαν αυτή την χώρα, πέρασαν από πρωθυπουργικούς θόκους, και σε όσους τέλος πάντων θέλουν να συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Flash 99.4. Ανανεώνουμε για αύριο, πρώτο Θεός, το ραντεβού μας στις 8 το πρωί. Από εμένα, τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία, καλημέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ στον Flash. Ακολουθεί η Όλγα Γιοβατζάκη. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Φύλιρο Θεσσαλονίκης, ενώ σε έναν από τους φερόμενους υπαίτιους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Ξεκινάει σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στο κενό βρέθηκε χθες βράδυ από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεαρή γυναίκα στο Μοναστηράκι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο ΚΑΤ όπου και νοσηλεύεται. Το Ιράν κατέριψε ελικόπτερο Απάτσι της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει αντίπεινα. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση διαφθοράς που οδήγησε στην σύλληψη 6 ατόμων τα οποία είχαν στήσει κύκλωμα εξυπηρετήσεων σε πολεοδομικές υποθέσεις ζητώντας σημαντικά χρηματικά ποσά από πολίτες και επαγγελματίες. Την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο εξέφρασε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Νίκη καταψηφίζει ένα νομοθέτημα που διαχειρίζεται τις παράνομες ροές αντί να τις αποτρέπει. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα 10 του μηνός και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Κεβατζάκη στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο στη μουσική παραγωγή και ηχοληψία ξεκινάει. (Το) 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι και τους 32 από ό,τι λένε. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσης ασθενείς. Θα έχουμε και λίγες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο όμως δεν πτωούμαστε, το λέμε κάθε μέρα, μπήκαμε στο καλοκαίρι και όσο μπορούμε θα το απολαύσουμε. Με πολύ καύσωνα, με διάφορους τρόπους, εμείς είμαστε full air condition εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και το καλοκαιράκι πιο ευχάριστα.

Σήμερα έχουμε την έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Έχουμε αμερικάνικα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Τραγωδία, μια πολύ μεγάλη τραγωδία στον Άγιο Δημήτριο στην Αττική, όπου ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής 57 χρονών συγκρούστηκε με φορτηγό. Τι να πούμε τώρα. Από το πρωί, λένε η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, και από ό,τι βλέπω εδώ τα αστυνομικά νέα είναι πάρα πολλά σήμερα. Στη διάρκεια θα τα αναφέρουμε. Να πούμε ότι από σήμερα το βράδυ θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος για εργασίες του flyover στο ύψος εκεί πέρα της Πηλαίας, από τις 11 η ώρα έως τις 5 η ώρα αύριο το πρωί. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στην κατεύθυνση περιφερειακή οδού Χαλκιδικής προς αεροδρόμιο, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων του Παπαγεωργίου και Μετεώρων, καθώς επίσης και στο ύψος εκεί της Τριανδρίας. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό προς τα Ανατολικά. Θα έχουμε μια διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και τις πρωινές ώρες εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας. Οπότε όσοι κινείστε στον περιφερειακό, ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, παρόλο το γεγονός ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Έχουμε όμως το ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού στην περιφερειακή οδό. Στα εσωτερικά της πόλης, στην Αγίου Πάντων αυτή τη στιγμή, στην Οδυσσέα Φωκά εκεί στην Νεάπολη, καθώς επίσης και στη Μάρκου Μπότσαρη, από τις 8 η ώρα το πρωί βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, καθώς όπως επισήμανε, μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες λειτουργίας του, είναι αυταπόδεικτο σε αρμόδιους και μη ότι έχουν μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας τα διόδια των Μαλγάρων, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον αδυνατούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν, όπως είπαμε, από σήμερα το βράδυ και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίου και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει σοκ στο Αιγείο, με το διπλό έγκλημα στο χωριό του Λόγκου, όπου ένας 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του βρέθηκαν νεκροί σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται ότι είναι δράστης. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία, ο 26χρονος γιος φέρει τραύματα από αεροβόλο φλόμπερ στο κεφάλι, αλλά και μαχαίρι. Η Ελλάς εκτιμά ότι πρώτα ο δράστης χτύπησε τον 26χρονο στο κεφάλι με το όπλο και μετά το μαχαίρωσε. Η μητέρα του βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο στο διάδρομο με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Τα τραύματα είναι αμυντικά από ό,τι μας λέει η Ελλάς. Στα χέρια με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι είδε τον δράστη να σκοτώνει το γιο της, πήγε να παρέμβει και ο δολοφόνος τη σκότωσε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν βρει ένα αεροβόλο, το οποίο πιθανότατα είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, και ένα μαχαίρι καρφωμένο μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, που πιθανότατα χρησιμοποίησε επίσης ο δράστης.

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε στο Δήμο Καλαμαριάς όταν άγνωστοι βανδάλιζαν τον απνιδωτή που βρίσκεται μπροστά σε δημοτικό κτίριο του Εισοδού Μεταμορφώσεως, όπου στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη και το δημοτικό οδείο. Σύμφωνα λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή, πρόκειται για ένα σημείο με καθημερινή παρουσία πολιτών, εργαζομένων και παιδιών, καθώς και επισκεπτών, γεγονός που καθιστά την πράξη ακόμη πιο ακατανόητη και πιο προκλητική. Οι απεινιδωτές δεν αποτελούν απλώς δημοτικό εξοπλισμό, αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας προστασίας της ανθρώπινης ζωής, σημειώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, ο οποίος προχώρησε στην άμεση επισκευή του. Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία του δημόσιου εξοπλισμού και των υποδομών που υπηρετούν το κοινό καλό, και ο σεβασμός σε αυτά τα μέσα είναι υπόθεση όλων μας, τονίζει.

Ένας γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία όπου ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη λοιπόν πράξη φέρεται να τελέστηκε σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία και ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης ο ανήλικας εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και κατά πληροφορίες ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη ηθοποίηση σε απόκριφη περιοχή. Ο 74χρονος τώρα οδηγήθηκε στην εισαγγελία ποινικής δίωξης που του απήγγειλε τις κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκου, μία πράξη που τελέστηκε από το γιατρό. Τον παρέπεψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι σήμερα παραμένει υποκράτηση.

Μια ποινή φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε χειρούργο γιατρό, ο οποίος πραγματοποίησε προληπτική διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα ασθενή, που όμως όπως αποδείχθη δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Η υπόθεση του ακροτηριασμού της ασθενούς απασχόλησε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης, που έκρινε ένοχο τον γιατρό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, κατά μετατροπή της κακουργηματικής κατηγορίας με την οποία παραπέμπθηκε σε πλημεληματική. Με την αναγνώριση λοιπόν ενός ακόμα ελαφρυντικού αυτού της ειλικρινής μεταμέλειας, είχε χορηγηθεί πρωτόδικα της μετεγενέστερης καλής συμπεριφοράς στον κατηγορούμενο, όπου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 5 ετών.

Σε εφαρμογή τίθονται τα προγράμματα της αγροτικής εστίας του ΟΠΕΚΑ για διάφορες παροχές σε χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της επίσημης σελίδας του οργανισμού. Τα προγράμματα θα παραμείνουν ενεργά από τις 10 Ιουνίου του 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 και περιλαμβάνουν τον κοινωνικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, τον εκδρομικό τουρισμό και τη δωρεάν παροχή βιβλίων, καθώς επίσης και τη δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της σελίδας του ΟΠΕΚΑ για να παραλάβουν τα δελτία συμμετοχής τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας.

Όσοι κινηθείτε τις απογευματινές ώρες στο κέντρο της πόλης, δυστυχώς ή ευτυχώς κάπως θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά από την άλλη θα εντυπωσιαστείτε κιόλας. Διότι ένα από τα πιο συναρπαστικά motorsport show της χρονιάς έρχεται σήμερα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, ο λόγος για τη Red Bull Mad Mike Tour, το οποίο αναμένεται να ξεσηκώσει σήμερα όσους βρεθούν στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο παγκοσμίου φήμης Drift Driver Mad Mike πραγματοποιεί ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσει ένα μοναδικό drift show στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης.

Τα γιορτινά της θα φορέσει το Σάββατο 13 του μηνός η Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού και θα υποδεχτεί άτομα κάθε ηλικίας, τα οποία θα διασκεδάσουν με σύγχρονη παραδοσιακή μουσική, θα πάρουν μέρος σε σειρά από happening και θα χορέψουν στα street party, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αγορές εκμεταλλευόμενα τις αμέτρητες προσφορές που θα παρέχουν τα εμπορικά καταστήματα. Και για όσους δεν καταλάβατε, μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα στο Ελευθέριο Κορδελιό, όπου θα μετατρέψει την πλατεία σε μία πολύ μεγάλη αγορά, σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, όπου θα μπορούν να απολαύσουν όσοι θα παρευρεθούν το βράδυ του Σαββάτου. Η Λευκή Νύχτα λοιπόν στο Κορδελιό αποτελεί ένα προϊόν συνεργασίας του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερίου Κορδελιού και θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε και πριν, στις 13 Ιουνίου, στις 6 ώρα το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στις οδούς Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στον πεζόδρομο του Ελευθερίου Κορδελιού. Στο πλαίσιο λοιπόν θα παρουσιαστούν σε διάφορα σημεία παραδοσιακοί χοροί και χορευτικά συγκροτήματα και θα έχουν την δυνατότητα οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά, να βρεθούν ανάμεσα σε ανιματέρ, ξυλοπόδαρος και να απολαύσουν διάφορα διαδραστικά παιχνίδια.

Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 5.30 ώρα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη, την εκλογική νέου γραμματέα της πολιτικής επιτροπής. Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα της πολιτικής επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη.

Σήμερα αρχίζει και η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του σώματος, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως σήμερα θα τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και οι 15 βουλευτές, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, όπου αναφέρεται στις διατάξεις του Συντάγματος που υπόκειται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, καθώς και τις διατάξεις των άρθρο 2, παράγραφος 1, 4 παράγραφος, 7 και 13. Η ανάγκη λοιπόν της αναθεώρησης του Συντάγματος, από ό,τι μας λένε οι βουλευτές και οι υπουργοί, διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται ύστερα από την πρόταση τουλάχιστον 50 βουλευτών με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Με αυτή λοιπόν την απόφαση καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

Στη Σόφια της Βουλγαρίας μεταβαίνει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, είναι πιθανή η συνάντηση και με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο υποστηρίζεται και στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πάνελ με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαμπντούλ του CNN, αναφέρθηκε και στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι ως Ελλάδα είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μία συμμαχία με τη ΣΥΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Φέρνουμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης με τον καλύτερο τρόπο, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Σύμφωνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που συζητείται στην Ολομέλεια. Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που σαφώς έχει και ιδεολογικό πρόσημο, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι από όποια πλευρά και να το βλέπεις, δεν μπορεί μια χώρα να βρίσκεται σε μια κατάσταση που να μην μπορεί να ελέγξει τίποτα,

Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το νομοσχέδιο για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η Νίκη χθες να πούμε ότι καταψήφισε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και Ασύλου. Ανέφερε σε δήλωσή της ότι δεν πρόκειται να ψηφιστεί. Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτριος Νατσιός, είπε ότι το νομοσχέδιο δεν αποτρέπει τις παράνομες ροές, αλλά απλά τις διαχειρίζεται σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής μας υπόστασης. Με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την εφαρμογή του Συμφώνου λοιπόν από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το σχέδιο νόμου καταψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από την Ελληνική Λύση, από την Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ τάχθηκε με το παρόν. Κατά πλειοψηφία λοιπόν ψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Επίσης και η Υπουργική Τροπολογία με τις διατάξεις για την παράταση λειτουργίας και καθορισμού αντιτίμου για την εκμετάλλευση του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος υπέρ του ελληνικού δημοσίου, καθώς και για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης την καταψήφισαν πλην της Ελληνικής Λύσης, που τοποθετήθηκε με το παρόν. Η ψηφοφορία, επειδή διεξήχθη μέσω ψηφοδελτίου από τους συζυγητές και αγορητές των κομμάτων, η Πλεύση Ελευθερίας, εάν και δήλωσε πως καταψηφίζει το νομοσχέδιο, δεν κατέθεσε το σχετικό ψηφοδέλτιο με τη λήξη της συνεδρίασης, κάτι που αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες.

cloud nine in the air. Elevate that, celebrate that. This feels good to me. Love is peace. See the sea. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ζητάει την ακρόαση Ντίλαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Κουτσούμπας λέει ότι το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι η επιτομή της βαρβαρότητας ενός συστήματος σε βαθιά σύψη. Και όσον αφορά τώρα για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ρωτήθηκε κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος της Κομισιόν και η ίδια είπε, η κυρία Ανίτα Χίπερ, ότι έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα, αλλά θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομόλογους μας στην Κύπρο, οπότε δεν πρέπει να ανησυχείτε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην πόλη μας και τι ακριβώς θα γίνει σήμερα το βράδυ, όπου έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε τη Μις Παγκόσμιος Τουρισμός και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση όσον αφορά με τα μεσητικά, τα οικονομικά και την πορεία των ακινήτων. Θα μας βάλει ένα ηχητικό ο Χρήστος για να ακούσουμε τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα το βράδυ στο Βελίδιο. Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν θα έχουμε τη δυνατότητα αυτήν εδώ. Να πούμε όμως ότι...
1: Ιωάννης Βελίδης στην εκδήλωση Ακίνητα 2026 Checkpoint και πάρει τις απαντήσεις πριν από τους άλλους. Στις 10 Ιουνίου σε περιμένω μαζί με τον Θάνο Τσουλκανάκη, έναν άριστο γνώστη που ζει και διαβάζει την αγορά σε κάθε της λεπτομέρεια για να δούμε το επενδυτικό τοπίο στην πόλη αλλά και τις γύρω περιοχές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μαζί με πολλές ακόμη καινοτομίες, κορυφαίους ειδικούς και ζωντανές πληροφορίες, θα σου δώσω τα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να κάνεις σωστές επενδυτικές κινήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε περιμένω στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης ή μέσω live streaming. Οι προηγούμενες εκδηλώσεις μου έγιναν sold out. Κλείδωσε τώρα τη συμμετοχή σου σε τιμή Ελιμπέρτ πριν εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.
0: Σήμερα στο Ιωάννης λοιπόν Βελίδη, στις 5.30 ώρα ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο φόρουμ το οποίο διοργανώνει ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης που αφορά τα μεσητικά, τους κατόχους ακινήτων για το ποια ακριβώς θα είναι η πορεία τους τα επόμενα χρόνια. Θα συμβάλλουν πάρα πολλοί παρουσιαστές, θα έχετε δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους όπου είναι γνώστες, μεταξύ αυτών θα είναι και ο Σπιτόγατος εκεί, θα είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας. Οπότε όσοι έχετε την ευκαιρία να παρευρεθείτε, είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Καλώς να πάτε και να αποκομίσετε και νέες έτσι προτάσεις για το πώς θα διαχειριστείτε τα κίνητά σας ή πώς θα κάνετε τις επόμενες αγορές σας.

Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό κόλλημα από πλευράς του Χρήστου, γιατί βλέπει την επόμενη είδηση τώρα και μου λέει ότι θα παραστεί κιόλας. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, στις 8.30 ώρα, έχουμε τον διαγωνισμό Μης Παγκόσμιος Τουρισμός, όπου θα διοργανωθεί στο Καψής Χοτέλ. Ο μεγάλος λοιπόν επαιτειακός διαγωνισμός Μης Παγκόσμιος Τουρισμός συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια, συνεχούς και άκρος επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα. Θα διεξαχθεί σήμερα στις 8.30 στη μαγευτική πισίνα του Καψής Χοτέλ στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αποτελώντας για ακόμα μία φορά έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες παγκόσμιας προβολής του ελληνικού τουρισμού. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην πόλη μας και δείτε να περνάνε από δίπλα σας πάρα πολύ όμορφες γυναίκες, μην εκπλαγείτε, γιατί αυτές ήρθαν για ένα συγκεκριμένο και μόνο σκοπό. Ο Χρήστος είδε μερικές παρουσίες από ό,τι μου είπε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, οι πρέσβυρες της ομορφιάς και του τουρισμού από πολλές χώρες που θα καταφτάσουν στην Θεσσαλονίκη θα ξεναγηθούν σήμερα σε ιστορικούς χώρους, θα γνωρίσουν την ελληνική παράδοση και θα μεταφέρουν τις εικόνες της πατρίδας μας στα εκατομμύρια τηλεθεατών και ακολούθων τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε, όσοι δείτε αυτές τις πολύ όμορφες παρουσίες στην πόλη, προσπαθήστε να είστε φιλικοί για να αποκτήσουν και μία πάρα πολύ όμορφη εικόνα από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Και να περάσουμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Συνεχίζει να σοκάρει το περιστατικό με την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου το βράδυ στο Belfast, χθες το βράδυ. Ήταν μια νύχτα τρόμου όπου επικράτησε στο Belfast μετά τη σύλληψη του Σουδανού άνδρα. Είδαμε διαδηλωτές και μετανάστες να πυρπολούν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Ένα κτίριο κοντά στο κέντρο της πόλης πυρπολήθηκε επίσης με τους κατοίκους να λένε στο πρακτορείο ειδήσεων του AFP ότι οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιές στους κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια έριξαν μολότοφ. Η Μισελ Ονίλ, υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, καταδίκασε τις διαμαρτυρίες και προέτρεψε για ηρεμία. Ο ρατσισμός, ο εκφοβισμός και η βία είναι λάθος, είχε πει, όπου και αν συμβαίνουν. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις που γίνανε χθες. Όσον αφορά τώρα για το τι ακριβώς έκανε ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κιρ Στάρμερ, βγήκε και έκανε δηλώσεις και χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αειδιαστική και είπε ότι δεν έχω καμία απολύτως ανοχή για αποτρόπες σκηνές βίας όπως αυτοί στους δρόμους. Και δήλωσε ότι οι πολίτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να λάβουμε άμεσα μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα ξανά στη χώρα μας.

Έχουμε και μια νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στη σχέση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε αμερικάνικα πλήγματα κατά Ιρακινών στόχων μετά την κατάρριψη αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Η ανακοίνωση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν πλήγματα αυτοάμυνας κατά του Ιράν έπειτα από εντολή του Αμερικανού Προέδρου ήρθαν από τη Σέντσον. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες των ΗΠΑ έπληξαν το νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Μπαχρέιν. Λίγο μετά λοιπόν τις 2 τα ξημερώματα, Ιρακινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι η κατάσταση στο Ιράν ήταν πλέον ήρεμη μετά τις αμερικανικές επιδρομές. Το Μέχρι News ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο νησί Κέσμ, καθώς και στο Σιρίκ και στο Τζάσκ και το όρος Μουμπαμπαράκεχ, συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Περιμένουμε να δούμε αν η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων να ανακοινώσει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Έχουμε και δηλώσει του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε σήμερα πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο αμερικανικό απάτσι, ο Αραγτσί τόνισε σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα την X ότι οι ξένες δυνάμεις κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρωμένων πυρών. Για να μειώσουν λοιπόν το κίνδυνο αυτόν, η καλύτερη λύση είναι για εκείνες να αποχωρήσουν. Και ότι προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας.

Δηλώσει έχουμε και από τον κύριο Πιερακάκη. Οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος θα επιβραβύνουν τις συνέπειες. Συνεχίζουμε, λέει, τη μείωση των βαρών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, λοιπόν, και Οικονομικών περιέγραψε την εικόνα μιας οικονομίας που συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν οι διεθνείς εξελίξεις, οι ενεργειακές αναταραχές και οι πιέσεις στο κόστος ζωής. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές πλέον, λέει, και πρέπει να μειώσουμε και άλλους, καθώς σε ό,τι αφορά την μεσαία τάξη, η υπερφορολόγηση συνεχίζει να είναι μια πραγματικότητα και όσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, αυτή είναι και η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού, να αφαιρούν τα βάρη από την οικονομία.

Να πάμε λίγο στη γειτονική έτσι Βουλγαρία και να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Στη Βουλγαρία έκανε δηλώσεις ο Βούλγαρος υπουργός άμυνας της χώρας, ο Ντιμίταρ Στογιάνοφ, ο οποίος είπε ότι η Βουλγαρία δεν θα στέλνει πλέον όπλα στην Ουκρανία. Πρόκειται για μια κίνηση που επιβεβαιώνει την αντίθεση της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία μετά τη συντριπτική έτσι νίκη του φιλορωσικού πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ στις εκλογές του Απριλίου. Η Βουλγαρία, όπως σημείωσε το Politico, έχει στείλει 13 πακέτα βοήθειας στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου του 2022. Ο Ράντεφ λοιπόν στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον αγώνα της Ουκρανίας ως καταδικασμένο. Έχουμε ήδη καταστήσει, λέει σαφές, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα επιληθεί στο πεδίο της μάχης. Είμαστε μάρτυρες ενός πολέμου εξάντλησης και ανεξάρτητα από τα πόσα όπλα συγκεντρωθούν, το μόνο αποτέλεσμα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Στογιάνοφ προέβη σε δηλώσεις και είπε ότι είναι καιρός να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι όσον αφορά τη Βουλγαρία δεν έχει σκοπό να ξανασυμβάλει έτσι ώστε να στηρίξει την Ουκρανία.

Και ενώ η Βουλγαρία λέει όχι στην Ουκρανία, η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη διάθεση 1,2 δις νορβηγικών κορονών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 109 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη, προμήθεια και παράδοση ναυτικών μη επανδρομένων συστημάτων στην Ουκρανία, drones δηλαδή, μέσα στο 2026, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής και αμυντικής στήριξής της στο Κίεβο απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε στην Αλβανία ο πρωθυπουργός Edi Rama μετά την ανάρτησή του στο Instagram με βίντεο τεχνικής νοημοσύνης, στο οποίο εμφανίζεται να φορά δερμάτινη μίνι φούστα και γυναικείο εσόρχο, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο τη στάση των influencer που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες για μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο στις ακτές της Αδριατικής. Ο Αλβανός λοιπόν πρωθυπουργός αναδημοσίευσε το επίμαχο αυτό εδώ βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη φράση «Όποιος και αν το έφτιαξε, μπράβο του». Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο δημόσιο διάλογο της χώρας. Και το βίντεο παραπέμπει σε δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Edi Rama στις 7 Ιουνίου κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, όπου επέκρινε blogger και influencer που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις κατά αμφιλεγόμενου τουριστικού project, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Το επενδυτικό λοιπόν αυτό σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς μέρος που προβλέπεται να κατασκευαστεί σε προστατευόμενη περιβαλλοντολογική έτσι περιοχή. Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στα Τύρανα, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται συχνά με χάρτινες φιγούρες ροζ φλαμίγκο ενός από τα προστατευόμενα από δημητικά είδη πουλιών της περιοχής. Και στην ομιλία του, ο κύριος Rama υποστήριξε ότι αρκετοί influencer αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από την προβολή του εαυτού τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να καταβάλουν τους αντίστροφους φόρους. Παράλληλα, χρησιμοποίησε ένα σατυρικό έτσι τόνο, αναφέροντας ότι οι blogger προκαλούν ο ένας τον άλλον, ο ένας ντυμένος φλαμίγκο και ο άλλος σαν τον κύριο Rama, για να δούνε ποιος θα κερδίσει. Ο Αλβανός πρωθυπουργός λοιπόν είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι αρκετοί από τους influencers που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις επιδιώκουν κυρίως τη δημοσιότητα, χωρίς όμως να γνωρίζουν σε βάθος τις πτυχές της υπόθεσης, και η νέα ανάρτησή του αναζωπήρωσε τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις αντιδράσεις που αυτό προκαλεί.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα. Στις αγορές με επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου βγαίνει το ελληνικό δημόσιο σήμερα. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέου, στο ελληνικό δημόσιο έδωσε εντολή σε 6 τράπεζες προκειμένου να προχωρήσουν στην επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, λήξεως στις 16 Ιουνίου του 2036. Η έκδοση θα απευθυνθεί σε διεθνείς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικής διαδικασίας, ενώ η έναρξή της αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα επενδυτική βαθμίδα από όλους τους βασικούς οίκους αξιολόγησης, με βαθμολογίες πολύ υψηλές, και αυτό εδώ είναι πάρα πολύ θετικό για τη χώρα μας.

Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα λοιπόν προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό έτσι τρίμηνο. Για το 2025 λοιπόν οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο όρο ετήσιο 8,1%. Με βάση τα αναθεωρημένα έτσι στοιχεία εναντί της αύξησης του 9,1% του 2024. Είδαμε ένα άλμα τιμών κατά 6% στα νέα διαμερίσματα και μία αύξηση 5,5% στα παλαιά διαμερίσματα. Ωστόσο όμως, να πούμε ότι όσον αφορά την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, υπήρξαν αρκετές αυξήσεις στο διάστημα αυτού του χρόνου. Με την πύλη να κλείνει στο 6,4% στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, συγγνώμη, και στο 5,4% για τη Θεσσαλονίκη και στο 6,9% για τις λοιπές περιοχές της χώρας. Είναι μια αύξηση τιμών πάρα πολύ μεγάλη στις ίδιες περιοχές, γιατί συγκρίνουμε με τις περσινές έτσι τιμές. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες αποκλίσεις σε διαμερίσματα μεγάλα και μία προτίμηση ιδιαίτερη σε πολύ πολύ μικρά διαμερίσματα της τάξης των 20 τετραγωνικών έως 40.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η αρχή, λοιπόν, η στατιστική αρχή, επεξεργάστηκε για το ΣΕΒΕ τα αποτελέσματα και είδε τι ακριβώς έγινε. Και βλέπουμε ότι στα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αξία των εξαγωγών. Είναι μια ιδιαίτερη θετική πορεία που αφορά τον κλάδο των τροφίμων κυρίως. Και όσο αφορά το εμπορικό έλλειμμα, περιορίστηκε στα 725 εκατομμύρια, δηλαδή μείον 25,2% και διαμορφώθηκε περίπου σε 2.156 εκατομμύρια έναντι του 2.881 που ήταν πέρσι.

Και όσοι αναρωτιέστε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου, να σας πούμε ότι ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου ήδη από την αρχή της εβδομάδας. Είδαμε το Brent να ξεπερνά τα 97 δολάρια το βαρέλι, ανακτώντας μέρος των απολειών των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων. Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, όπως μας λένε τους τελευταίους έτσι μήνες, και μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ και τις νέες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της έφθαρας της εκεχηρίας στην περιοχή. Η αύξηση λοιπόν έφτασε το 4,5%. Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι που μπορείτε να κάνετε εσείς, κλείνοντας εισιτήρια μέσα από την Aegean. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν δεν έχει δικαιολογίες, οι πτήσεις είναι πάρα πολλές, η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο ένα προορισμό. Γιατί μπαίνοντας στην Aegean βλέπουμε ότι έχει πτήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, χθες διαλέξαμε με τον Χρήστο να πάμε στο Κάιρο. Αλλά τελικά σήμερα μου είπε ότι θέλει να πάει στο Ντουμπρόβνικ. Σωστά το λέω, Χρήστο? Ντουμπρόβνικ. Τώρα το είπα σωστά. Ποιος είναι όμως ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Ντουμπρόβνικ. Η Aegean λοιπόν θα σας ταξιδέψει απευθείας στο Ντουμπρόβνικ. Το λέω πολλές φορές για να το μάθω και εγώ, να το λέω σωστά. Για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Και επειδή ο Χρήστος λέει ότι θέλει να ταξιδέψουμε άμεσα, θα μπούμε λοιπόν στην σελίδα του aegeanair.com για να κλείσουμε το επόμενο ταξίδι μας, το οποίο θα είναι στη διάρκεια που θα πάρουμε άδεια. Συμφωνείς? Συμφωνείς. Και αν δεν μπορέσουμε να βρούμε εισιτήρια, που σίγουρα θα μπορέσουμε, γιατί τα εισιτήρια είναι και πάρα πολλά, αλλά είναι παράλληλα και πάρα πολύ ευνοϊκές τιμές. Εγώ θα σου πρότεινα, εάν ήθελες, εκτός από το Ντουμπρόβνικ που λες εσύ, να πεταχτούμε και μία Πάργα ή μία Πράγα. Στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το ίδιο είναι, γιατί έχουν πολύ όμορφα τοπία και οι δύο. Ωστόσο όμως, επειδή θα είμαστε στο εξωτερικό, πιο κοντά είμαστε να πάμε στην Πράγα. Υπάρχουν λοιπόν πόλεις που τις βλέπεις σε φωτογραφία και λες θέλω να πάω τώρα, και εγώ επειδή έβλεπα από το πρωί την Πράγα, έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη και θα ήθελα να την επισκεφτώ, γιατί είναι λίγο μια πόλη παραμύθι, μια παραμυθούπολη θα λέγαμε, που σε κάνει να ονειρεύεσαι και να θέλεις να πας και να ξαναπας. Έτσι λοιπόν θα μπω και εγώ στο aegeanair.com για να κλείσω μια θέση μετά, εφόσον με συνοδεύσει στο πρώτο μας ταξίδι, στο Ντουμπρόβνικ.

0: εκπομπής.
1: Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, στην καθημερινή ενημέρωση. Να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα έχει στάση εργασίας η ΕΣΥΕΘ, οπότε από τις 10 μέχρι και τις 3 δεν θα έχουμε πρόγραμμα. Να ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, ενώ σε έναν από τους φερόμενους υπαίτιους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Ξεκινάει σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στο κενό βρέθηκε χθες βράδυ από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεαρή γυναίκα στο Μοναστηράκι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο ΚΑΤ όπου και νοσηλεύεται. Το Ιράν κατέριψε ελικόπτερο Απάτσι της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει αντίπεινα. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση διαφθοράς που οδήγησε στην σύλληψη 6 ατόμων τα οποία είχαν στήσει κύκλωμα εξυπηρετήσεων σε πολεοδομικές υποθέσεις ζητώντας σημαντικά χρηματικά ποσά από πολίτες και επαγγελματίες. Την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο εξέφρασε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Νίκη καταψηφίζει ένα νομοθέτημα που διαχειρίζεται τις παράνομες ροές αντί να τις αποτρέπει. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το 76 λίγο πριν να θέξει, πήρα ένα πλοίο ασπρό σαν ψυγείο.

Κοντορό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δεν αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

0: Εδώ όλα κρυμμένα.
1: Το έχουμε. Yeah, man.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αναδόση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
5: 8 με 9 το πρωί,
4: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: φοβέσαι, πάντα να σκέφτεσαι πως τα φιλιά είναι καλύτερα.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλας 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Φλας 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

μέσα πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κράζει, το φως δεν φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, ποια τραγούδια

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ηλιόλουστη, λαμπερή, φωτεινή, 10 του Ιούνιου. Πέρασε κιόλας το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαίρι. Εντάξει, μην μου το είστε βέβαια, γιατί κανονικά στο καλοκαίρι μπαίνουμε στις 21 του μηνός. Επομένως, έχουμε θεωρητικά ακόμα 11 μέρες. Βέβαια, τις πρώτες βουτιές λίγο πολύ περισσότεροι από εσάς, έτσι, αν κρίνω κιόλας από τις φωτογραφίες που μου στέλνετε, φαντάζομαι ότι τις έχετε κάνει. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου και σε όλους όσοι είστε αυτή τη στιγμή καθοδόν, στο flyover ενδεχομένως. Εδώ θα είμαστε, θέλω να πιστεύω, μια δροσερή παρέα για όλους εσάς. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που συντροφιά σήμερα φυσικά φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Σήμερα λοιπόν που το ημερολόγιο μας, όπως λέγαμε και λίγο πριν, δείχνει 10 Ιουνίου, εγώ θέλω να πω και χρόνια πολλά σε έναν αγαπημένο μου, λατρεμένο μου άνθρωπο, στο πιο μικρό μέλος της οικογένειάς μας, την αγαπημένη μου Ανεψιά, που σήμερα γίνεται 4. Ελένη μου, χρόνια πολλά, σε αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρεις αυτό. Μέρα ξεχωριστή λοιπόν για όλους εμάς, μέρα γιορτής. Η σημερινή ημέρα έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, διότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του παγωμένου τσαγιού. Και θέλω να σας πω την αλήθεια, ότι έχω εδώ στο στούντιο του Φλέας ένα παγωμένο τσάι. Είναι μαζί με τον καφέ, ίσως πάει να γίνει το αγαπημένο μας ρόφημα του καλοκαιριού. Υπάρχει και σε διάφορες γεύσεις, υπάρχει και σε πράσινο τσάι και με τζίντζερ, ξέρετε, που βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το παγωμένο τσάι γεννήθηκε λόγω της απελπισίας, ας το πούμε κάπως έτσι, από καύσωνα. Το παγωσμένο τσάι έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1904 στην Παγκόσμια Έκθεση του Σεν Λουίς, έτσι με έναν αντίστοιχο τρόπο που γεννήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καφές μας. Ο έμπορος τσαγιού, ένας έμπορος τσαγιού, είχε στήσει ένα περίπτερο για να πουλήσει ζεστό παραδοσιακό τσάι, όμως έκανε τόσο πολύ ζέστη που κανείς δεν πλησίαζε. Απελπισμένος λοιπόν, έβαλε μεγάλες ποσότητες πάγου από έναν διπλανό έμπορο, τις έριξε μέσα στο φλιτζάνι, το σέρβιρε παγωμένο και κάπως έτσι ο κόσμος το λάτρεψε. Το λατρεύουμε το παγωμένο τζάι και ξέρετε, όσο πιο θολωμένο είναι όταν το βάζεις στο ψυγείο, τόσο περισσότερες τανίνες και καφεΐνη περιέχει, διότι είναι απόλυτα διαλυτές στο ζεστό νερό, αλλά όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα αυτές κλειδώνουν. Επομένως, όσο περισσότερο βλέπετε ότι υπάρχει το θολό ποτήρι, τόσο πιο πολύ τανίνη και καφεΐνη έχει το τσάι σας. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα βοτάνων και πρέπει να σας πω ότι τα αγαπώ πάρα πολύ τα βότανα. Και αν πούμε ένα βότανο το οποίο λέγεται το βότανο της καρδιάς, γιατί και εγώ δεν ήξερα έτσι αυτή την πληροφορία, είναι το μελισσόχορτο. Το μελισσόχορτο λοιπόν είναι το βότανο της ηρεμίας που διώχνει μακριά την μελαγχολία από την εποχή ακόμα του Διοσκουρίδη και του Γαλινού. Το μελισσόχορτο εφραίνει την καρδιά, όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Διοσκουρίδης, και διώχνει τα σκοτάδια του μυαλού. Και η επιστήμη μάλιστα το επιβεβαίωσε, γιατί τα αιθέρια έλαιά του μειώνουν το στρες μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και βελτιώνουν την συγκέντρωση. Και επομένως, βάλτε λίγο μελισσόχορτο σε μια έτσι γλαστρούλα, προσελκύει τις αγαπημένες μελισσούλες, οι οποίες έτσι και αλλιώς είναι πολύ σημαντικές για την επιβίωση του πλανήτη, αλλά επιπρόσθετα κιόλας μας κάνει να νιώθουμε ηρεμία. Και όσον αφορά και στον αγαπημένο βασιλικό, αυτό το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας έτσι για τα βότανα, είναι ότι αντιλαμβάνεται το άγγιγμα και έχει μνήμη. Όταν χαϊδεύουμε τα φύλλα του βασιλικού, το φυτό αυτό ενεργοποιεί έναν μηχανισμό άμυνας και απελευθερώνεται αμέσως το τον άρωμά του, και γιατί το άρωμα αυτό που εμάς μας αρέσει το έχει ουσιαστικά για να διώχνει τους εχθρούς του. Επιπλέον, οι πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το φυτό του βασιλικού μπορεί να θυμάται τι έχει βιώσει. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε γι' αυτά. Θέλω να σας πάω τώρα μέχρι τη Χαλκιδική. Ξέρω τι σκέφτεστε και θα θέλετε να είστε κι εσείς αυτή τη στιγμή, έτσι, σε κάποια παραλία, κάτω από κάποια ομπρέλα. Έχετε κατά νου μόνο, γιατί αν έχετε μόνιμη ομπρέλα στην παραλία, μάλλον δεν θα την βρείτε. Ίσως δεν γνωρίζετε ότι είναι παράνομο το να υπάρχουν ομπρέλες σταθερά και ξαπλώστρες στις ελεύθερες παραλίες. Έτσι λοιπόν, ήδη ξεκίνησαν οι Δήμοι της Χαλκιδικής και απομακρύνουν με μπουλτόζα, μάλιστα, τις πετούν στα σκουπίδια τις μόνιμες ομπρέλες και τις μόνιμες ξαπλώστρες, ούτως ώστε να είναι ελεύθερες οι παραλίες. Ο Δήμος Προποντίδας έχει δώσει διορία μέχρι το βράδυ, οπότε έχετε κατά νου εκεί, αν έχετε κάποιο σπίτι στα Φλογητά, αν έχετε αφήσει κάποια ξαπλώστρα, κάποια ομπρέλα, έχει δοθεί διορία μέχρι το βράδυ. Το φαινόμενο της μονιμότητας, όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι Δήμοι της Χαλκιδικής, παρατηρείται κάθε χρόνο στις παραλίες. Ωστόσο, πλέον έχει δοθεί γραμμή και έχει δοθεί σχετική εντολή, ούτως ώστε να απομακρύνονται οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες, οι οποίες είναι σταθερές. Μάλιστα, αν σας πιάσουν κιόλας, θα υπάρχει κάποιο πρόστιμο, οπότε καλό θα είναι να μην τις αφήνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσετε και την ξαπλώστρα, θα ενδεχομένως να κληθείτε να πληρώσετε και ένα τζουκτερό πρόστιμο. Αυτό το οποίο όμως δεν θα χάνουμε, φαίνεται ότι είναι τα λεωφορεία. Γιατί το αίσθημα αυτό το να τρέχεις να προλάβεις το λεωφορείο, πάμε μέχρι το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, ότι εκεί έρχονται οι έξυπνες στάσεις λεωφορεία. Λοιπόν, μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Σε 10 σημεία συγκεκριμένα στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, είναι 10 καινοτόμα σημεία αναμονής που μας ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τα λεωφορεία. Γιατί θα μου πείτε, βλέπουμε και τους συγκεκριμένους πίνακες οι οποίοι υπάρχουν στις στάσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μόνο που οι πίνακες αυτοί δεν λειτουργούν πάντα. Μπαίνουν λοιπόν σε 10 σημεία τα καινοτόμα συστήματα αναμονής, ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο, έχουν και δυνατότητα ηχητικής πληροφόρησης για τα άτομα με προβλήματα όρασης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πολίτες, γιατί υπάρχουν και άτομα με προβλήματα όρασης, με προβλήματα ακοής. Επομένως, και αυτό είναι σημαντικό. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Ωστόσο, είναι δυστυχώς απαραίτητο να το αναφέρουμε και αυτό. Οι νέες στάσεις, λοιπόν, θα διασφαλίζουν ότι θα ενημερωνόμαστε σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματώνονται λοιπόν και θα τις έχουμε στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη 10 στάσεις. Το έργο αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία DotSoft στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη και αποσκοπεί στην βελτίωση της καθημερινής ζωής των επιβατών. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί το να κάθεσαι να περιμένεις τη στάση, να βλέπεις ότι έρχεται το επόμενο λεωφορείο σε 5 λεπτά, να περνούν 50 λεπτά και αυτό να μην έρχεται, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για έλατε να πάμε και μέχρι την παραλία της πόλης μας. Είναι όμορφα να περπατάμε στην παραλία. Δεν είναι όμορφο όμως αυτό που βλέπουμε και αυτό που μυρίζουμε ακόμα χειρότερο, διότι υπάρχει το φαινόμενο αυτό που βλέπουμε τον Θερμαϊκό να παίρνει αυτό το γκριζοκίτρινο περίεργο χρώμα. Όπως έχουν κάνει γνωστό οι μόνες, μόνο του ευτροφισμού, δηλαδή της ταχείας ανάπτυξης των φυκιών και των μικροοργανισμών που βρίσκονται στην πόλη μας. Και όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο έντονο. Λέγαμε και λίγο πριν ότι θα θέλαμε να βρεθεί μια λύση, γιατί είναι έντονη και η δυσοσμία. Έχει φτάσει το θέμα μέχρι και τη Βουλή και φυσικά θα έπρεπε να φτάσει μέχρι εκεί. Ζητήθηκε λοιπόν από τον κύριο Παπά η κατάθεση των περιβαλλοντικών στοιχείων και επιπρόσθετα ζητήθηκε η διερεύνηση της εξεύρεσης μιας μόνιμης λύσης για το πρόβλημα, να ληφθούν συνολικές δράσεις ως προς αυτό. Και νομίζω ότι είναι απολύτως σωστό. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να συμβεί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που υπάρχει στον Θερμαϊκό. Η δυσοδεία είναι πάρα πολύ έντονη, σε βαθμό ότι ενώ έχουμε μια τόσο όμορφη πόλη, μια τόσο όμορφη παραλία που την αγαπούν και την ερωτεύονται όλοι όσοι έρχονται στην πόλη μας, και δεν το λέμε επειδή είμαστε Θεσσαλονικείς, το να μην μπορείς να την απολαύσεις γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας στεναχωρεί και σίγουρα πρέπει να επιληθεί το ταχύτερο δυνατόν. Και από την παραλία λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, να πάμε μέχρι την περιφερειακή οδό της πόλης μας. Όχι, θα μου πείτε, εντάξει, είναι αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή, υπάρχει ωστόσο ροή. Θέλω να σας επισημάνω, για να το γνωρίζετε, για να μην μου ταλαιπωρηθείτε, ότι θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της πόλης, λόγω του flyover, το οποίο εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί και θα μας ταλαιπωρεί, όπως όλα δείχνουν, μέχρι να δοθεί στην κυκλοφορία και επισήμως. Οπότε, σήμερα το βράδυ από τις 11 θα είναι κλειστά σημεία της περιφερειακής οδού και συγκεκριμένα ο κόμβος που οδηγεί στην Ευκαρπία και ο κόμβος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, K6 και η K7, όπως λέγονται. Η κυκλοφορία θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. Θα υπάρχει και σχετική σήμανση της τροχέας. Ωστόσο, καλύτερα ίσως είναι να επιλέξετε να κινηθείτε από το κέντρο της πόλης, αν σας βολεύει και αν σας εξυπηρετεί. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα, θα φτάσετε πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Και έτσι όπως είμαστε λοιπόν εμείς τώρα, τι θα λέγατε να πάμε μέχρι το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Τι είναι το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης? Είναι ένα υπέροχο πραγματικά μουσείο,
1: το οποίο βρίσκεται στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, το οποίο θα κάνει και τα γκίζω. Θα υπάρξουν, θα υπάρχουν στη σειρά, είναι το Σάββατο, το βράδυ του Σαββάτου, αλλά και η αδερφή Χουρίδη που τόσο για να δω το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο δίνεται στον κόσμο, δίνεται σε όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς. Έχουμε και νέο ωράριο επισκέψης στο Θεσσαλονικείο Μητρόπολης, στο μουσείο αυτό το πολύ όμορφο έχει δημιουργηθεί, το οποίο σας υπενθυμίζω ότι μέχρι και σήμερα έχει δωρεάν είσοδο, επομένως αν προλαβαίνετε μπορείτε να το επισκεφτείτε από την Δευτέρα 15 Ιουνίου και οπότε θα δοθεί στον κόσμο, σε όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο, αλλάζει και το ωράριο του μουσείου. Το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Εφορίας Αρχαιοτήτων, θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Τρίτης από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 6.30 το απόγευμα. Αυτά τα ωράρια, η αλήθεια είναι, στα μουσεία ποτέ δεν τα έχω καταλάβει, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι και να θέλουν να το επισκεπτούν μέσα στην καθημερινότητα, το 6.30 είναι απαγορευτικό για αυτούς. Πάρα πολλοί τελειώνουν από τις δουλειές τους 5 μέχρι να φτάσουν στο σημείο που θέλουν, είναι 6.30. Θα μπορούσε να είναι λίγο διευρυμένο το ωράριο, λέω εγώ τώρα. Ωστόσο, να πούμε ότι ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το μουσείο δέχτηκε 5.000 άτομα. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός, είναι πολύ όμορφα τα ευρήματα, φιλοξενεί και ευρήματα τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του μετρό της Θεσσαλονίκης, περισσότερα εκ των οποίων είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακά. Αξίζει έτσι κι αλλιώς και αξίζει και στη Θεσσαλονίκη μας σίγουρα να έχει ένα όμορφο μητροπολιτικό πάρκο. Είναι κάτι που σίγουρα το θέλουμε και μας χαροποιεί, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους πρασίνου μπορούμε εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Και έτσι όπως είμαστε δυτικά, προτείνω να πάμε μέχρι τον Εύωσμο, διότι εκεί έχουμε έναν πολύ όμορφο λόγο να επισκεφτούμε τον Εύωσμο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, γιατί έρχεται μία δράση την οποία ξέρω ότι έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, μία δράση στο πλαίσιο της οποίας θα μπορέσετε να προμηθευτείτε όμορφα πράγματα, ό,τι θέλει ο καθένας, να κάνετε τις αγορές σας, διότι έρχεται η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Να σας πω αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ για τη Λευκή Νύχτα. Την πρώτη Λευκή Νύχτα την παρουσίασα κιόλας, οπότε καταλαβαίνω ότι τον αγαπώ ιδιαίτερα στον θεσμό αυτό. Και μάλιστα θα είναι μια γιορτή για μικρούς 3 μέρες από τώρα. Αν μείνετε στην πόλη, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία να πάτε μέχρι τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Εκεί θα υπάρχει μουσική, street party, πολλές προσφορές, διότι θα μπορέσετε να βρείτε όλα τα προϊόντα πολύ πιο οικονομικά. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί θεσμό, νομίζω τους έφερα γούρι, έτσι να ευλογήσω και εγώ λίγο τα γένια μου. Να σας πω λοιπόν ότι από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, οι οδοί Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο πεζόδρομος εκεί του Ελευθέριου Κοντελιού θα σας υποδέχονται με παραδοσιακούς χορούς, με χορευτικά συγκροτήματα, με street parties. Θα υπάρχουν ανιματέρ, ξυλοπόδαροι, διαδραστικά παιχνίδια με τα παιδιά. Και το αποκορύφωμα της βραδιάς θα είναι μια μεγάλη συναυλία με την Φέη Ρουμπίνη, που θα πραγματοποιηθεί στο πεζόδρομο στις 10.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο και ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Και οι προσφορές που έχουν ετοιμάσει τα καταστήματα είναι πραγματικά πάρα πολλές. Θα μπορέσετε δηλαδή να προμηθευτείτε τα προϊόντα τα οποία θέλετε με εκπτώσεις. Κάποιες φορές, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, φτάνει έως και το 60%. Επομένως, είναι η τέλεια και η ιδανική ευκαιρία για να κάνετε μια βόλτα και να περάσετε έτσι πάρα πολύ όμορφα το βράδυ του Σαββάτου.

τραγούδια και μικρές ιστορίες και αποθέματα και λογοτεχνικά αποσπάσματα από διάφορα είδη θεάτρου, από επιθεώρηση, από musical, από προσωπικές αφηγήσεις. Θα σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο έργο, έτσι και στα παιδιά. Είναι ταλεντούχα, είναι παιδιά με όνειρα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος για να περάσετε το βράδυ σας. Ελεύθερη είσοδος για να απολαύσετε την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση αύριο στο Τριλόγλιο Ίδρυμα Τεχνών. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας πάω σε πολύ όμορφες δωρεάν παραστάσεις για παιδιά που είναι και σε έναν χώρο έτσι πολύ πολύ δροσερό. Πολύ διαφορετικό που θα σας αρέσει. Θα δούμε την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία κλείνει. Θα δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ και φυσικά για το Μουντιάλ το οποίο ξεκινάει. Αλλά πρώτα θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και θα επιστρέψουμε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όχι, τώρα θέλω να μου πείτε ειλικρινά, δεν θα θέλετε αυτή τη στιγμή να είστε στο Κάιρο, το οποίο Κάιρο θέλω να σας πω γιατί είχα την τύχη να έχω πάει. Είναι τόσο εξωτικό όσο το φαντάζεστε. Είναι μια πόλη στην οποία μπροστά σας είναι ο Νείλος. Τον βλέπετε τον ήλιο να απλώνεται, βλέπετε τους φοίνικες. Εντάξει, η εμπειρία αυτή του να πηγαίνεις στις πυραμίδες της Γκίζας είναι μοναδική. Η αίσθηση το να βλέπεις μπροστά σου τις πυραμίδες, τη σφίγγα μπροστά, το να μπαίνει μέσα στην πυραμίδα είναι κάτι το μοναδικό. Το Μουσείο του Καΐρου μου λέγω ότι θέλω να το επισκεφτώ το καινούριο. Έχω πάει στο παλιό, είναι ένα όνειρο και υπάρχουν πράγματα στο Κάιρο και για το Κάιρο τα οποία δεν γνωρίζετε. Για παράδειγμα, εκεί βρίσκεται ο ναός ο οποίος κατά τις γραφές μαρτύρησε ο Άι Γιώργης. Και μάλιστα ο Άι Γιώργης είναι και προστάτης του Κάιρου. Τον σέβονται τον Άι Γιώργη και οι μουσουλμάνοι, στον οποίο μάλιστα προσεύχονται με έναν διαφορετικό τρόπο, γαφήνουν ένα σημείωμα γραμμένο μέσα στο ναό και αν τους εκπληρώσει αυτό που τους έχουν ζητήσει, προσφέρουν λουλούδια. Επίσης βρίσκεται ο ναός ο οποίος κατά τις γραφές κρύφτηκε η Παναγία για να σώσει τον μικρό Χριστό από τις φαγές του Ηρώδη και εκεί υπάρχει μια μοναδική εικόνα που είναι η Παναγία η οποία θυλάζει τον Ιησού. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν ξέρουμε για το Κάιρο, γιατί είναι μια μαγική πόλη. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω είναι λίγο, φυσικά από εκεί από το Κάιρο πάτε και πολύ σε μια ώρα περίπου στην Αλεξάνδρεια για να μπείτε στο σπίτι του Κωνσταντίνου Καβάφη και να ακούσετε τα παγγελία του Καβάφη στα ελληνικά, να δείτε το σημείο που ήταν ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, να επισκεφτείτε την πανέμορφη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αλλά το Κάιρο είναι σίγουρο θα σας μαγέψει. Δηλαδή, αν πάτε σε εκείνο το Χαν Ελ Χαλί, το Αλ Χαλί δηλαδή όπως το λέμε εμείς, νομίζω ότι θα βρείτε πράγματα που ούτε καν έχετε φανταστεί. Εντάξει, η αίσθηση στις πυραμίδες, σας ξαναλέω, είναι μοναδική και ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι ένας προορισμός στον οποίο θέλω πάρα πολύ να ξαναπάω. Και μάλιστα η ιδανική περίοδος για να πάει κανείς στο Κάιρο είναι ο Σεπτέμβριος και σκεφτόμουν τώρα ότι είναι ταλαιπωρία το να πηγαίνει κανείς, πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε. Και έρχεται η Αιτζίαν να μας κάνει, να μου κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Και είναι το δώρο αυτό. Μας πηγαίνει απευθείας Κάιρο, δηλαδή πηγαίνεις στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, παίρνεις το αεροπλάνο της Αιτζίαν και φτάνεις Κάιρο. Τόσο απλά, μία ώρα το πολύ, μία ώρα και κάτι πτήση απευθείας από Θεσσαλονίκη, χάρη στην Aegean. Aegean, πόσο πολύ σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Για μπείτε λοιπόν στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας. Εντάξει, θέλω να το εξομολογηθώ. Εγώ ήδη το έχω κάνει. Και ξέρετε, η Aegean δεν μας πηγαίνει μόνο Κάιρο. Μας πηγαίνει και Ντουμπρόβνιθ. Είναι ο νέος προορισμός. Μας πηγαίνει και σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας που υπάρχουν αεροδρόμιο, στην Ιταλία, στην Ρώμη, στο Παρίσι. Στην Πράγα, η οποία επίσης είναι μαγική, στην Κωνσταντίνακα. Αχ, τι ωραία! Έχουμε επιλογές. Γιατί η Aegean μας πετάει απευθείας από αυτό. 43 προορισμούς μπορούμε να επισκεφτούμε απευθείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία, χάρη στην Aegean. 18 του εσωτερικού και 25 του εξωτερικού. Τι να σας πω, το δύσκολο νομίζω είναι ότι να διαλέξει κανείς που θα πάει. Για πείτε λοιπόν aegeanair.com και κάντε την επόμενη κράτησή σας και έτσι όσο ονειρεύομαι το πού θα πάμε διακοπές και όσο ονειρεύομαι ποιο είναι το επόμενο ταξίδι που θα πάμε με την Aegean, νομίζω να πάμε μέχρι το λιμάνι της πόλης μας. Διότι εκεί θα βρίσκεται σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης σε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία για όλους εσάς που τον αγαπάτε. Ενώ αν θέλετε να ταξιδέψετε με μελωδίες των πιάνων, θα βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου ο Γιώργος Χατζηνάσιος με τον Στέφανο Κορκολή, υπέροχη Σοφία Μανουσάκη που είναι εξαιρετική πραγματικά στο live, θα ερμηνεύσει τα τραγούδια των δύο κορυφαίων Ελλήνων συνθετών. Η τιμή εισόδου είναι στα 25 ευρώ. 9 η ώρα ξεκινάει η συγκεκριμένη πάρα πολύ όμορφη δράση και είναι σίγουρο ότι θα σας ταξιδέψει. Δηλαδή η μουσική αυτή του Στέφανου Κορκολή και του Γιώργου Χατζηνάσιου πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό και την κάνω εικόνα να βρίσκεται εκεί με φόντο επί της ουσίας τον Λευκό Πύργο. Αν αγαπάτε τώρα την ποιήση, πάμε σε κάτι διαφορετικό, διότι σήμερα στις 7.30 στην στέγη της ΕΛΦ, στην οδό Δημοσθένους 4 βρίσκεται, θα γίνει μια εκδήλωση αφιερωμένη στον σπουδαίο μας ποιητή, στον Ντίνο Χριστιανόπουλο, με αφορμή το περιοδικό Καριοθράφτης. Είναι ένα αφιέρωμα λοιπόν στον σπουδαίο Ντίνο Χριστιανόπουλο,
Και τι ωραίο να δίνουμε έτσι χώρο στην ποιήση. Για το πολύπλευρο έργο του θα μιλήσουν ο κύριος Κοκόρης, ο καθηγητής νεοελληνικής γραμματείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η ποιήτρια η κυρία Βλάχου, ο κύριος Μάριος Κυπαρίσης Μωρός, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και γενικότερα έχει μεγάλη σημασία το να δίνουμε τον απαραίτητο χώρο και στους Έλληνες δημιουργούς. Και αν θέλετε έτσι να μάθετε περισσότερα για την πόλη μας, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη Θεσσαλονίκη μας και αν θέλετε να μάθετε για τη Θεσσαλονίκη μας πώς ήταν στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, τότε κάντε μία στάση σε ένα μουσείο που έτσι και αλλιώς αξίζει να επισκεπτόμαστε, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, διότι εκεί υπάρχει μία σχετική έκθεση που παρουσιάζει ακριβώς όλο αυτό μέσα από φωτογραφίες, μέσα από εφημερίδες, μέσα από σπάνια τεκμήρια, πώς ακριβώς ήταν η ζωή στην Θεσσαλονίκη την περίοδο εκείνη. Η έκθεση πρέπει να σας πω ότι παρουσιάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην αίθουσα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Πρίστινας τον περασμένο Μάρτιο. Και να σας πω ότι σήμερα είναι επισκέψιμη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2. Είναι πάλι λίγο αυτό που σας έλεγα, ότι θα θέλαμε να έχουμε λίγο παραπάνω ωράριο λειτουργίας. Αν τώρα θέλετε να δείτε μία όμορφη ταινία, μία διαφορετική ταινία, τι θα λέγατε, κάτω από τα αστέρια στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα που τον έχουμε και τον χαιρόμαστε. Μία κινέζικη λοιπόν παραγωγή που σας βάζει στα άδυτα μία σχέση, όπου ο Τσάο είναι ένας αρχιστράκτης μιας εφημερίδας, μετακομίζει με τη σύζυγό του σε ένα καινούριο σπίτι, εκεί όμως γνωρίζεται με μία όμορφη γυναίκα της διπλανής πόρτας και κάπως έτσι συνειδητοποιούν ότι μπαίνουν σε ένα μονοπάτι όπου ο έρωτας, το μυστήριο και η πλοκή εκτελήσονται σήμερα στις 10.30. Επομένως είναι και η ώρα, ξέρετε, έτσι, πολύ καλή αργούτσι και γι' αυτό που τελειώνουμε αργά τις υποχρεώσεις μας. Να κάνουμε και μια βόλτα μέχρι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κλείνει λοιπόν η κεντρική βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο χώρος αυτός που φιλοξενούσε όλους εμάς όταν ήμασταν φοιτητές, για να διαβάσουμε, για να συναντηθούμε, για τις εργασίες. Θα μείνει κλειστός για περίπου 1,5 χρόνο ο χώρος αυτός της βιβλιοθήκης. Ο λόγος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Μίλησε μάλιστα στην παράλεξη επ' αυτού ο αντιπρίτανης διεθνείων σχέσεων και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, και έκανε γνωστό ότι η βιβλιοθήκη αναμένεται να κλείσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί πλήρως. Σημαντικό το να υπάρχουν κάποια κλιματιστικά. Ξέρετε, το σκεφτόμουν και το συζητούσα χθες, ότι στα πανεπιστήμια μας, μέσα στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν ούτε καν, δεν μιλάμε καν για κλιματιστικά. Μιλάμε ότι δεν υπάρχουν καν ανεμιστήρες. Θυμάμαι ότι όταν δίναμε στην εξεταστική στη θερινή περίοδο, νομίζω ότι είχαμε σκάσει όλοι. Δηλαδή, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για τους φοιτητές όλο αυτό. Και να μην αναφερθώ κιόλας και γίνω γκρινιάρα, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε φοιτητές αμαία σε πολλά τμήματα. Κρίνιαξα τώρα λιγουλάκι, αλλά καλώς είναι να λέγονται όλα αυτά. Σας υποσχέθηκα και μια πολύ όμορφη δράση για τους μικρούς φίλους και για τους μεγάλους, γιατί όχι, είναι ωραίο να γινόμαστε και πάλι παιδιά. Πάμε λοιπόν μέχρι το πάρκο της Νέας Ελβετίας, το πανόραμα της Νέας Ελβετίας. Εκεί λοιπόν φανταστείτε, μέσα στα δέντρα, γύρω από το με θέα έτσι το πράσινο, μέσα στο θεατράκι, παρουσιάζονται όμορφες θεατρικές παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά. Σήμερα Τετάρτη στις 7 η ώρα έχουμε τον Μυτογάτο και τους φίλους του, μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Και στις 8 η ώρα, μια ώρα θα κρατήσει δηλαδή το συγκεκριμένο θεατρικό, θα γίνει ένα εικαστικό εργαστήρι γλυπτών για τα παιδάκια, που θα φέρει τον τίτλο «Ο κήπος με τα γάλματα». Στη συνέχεια, στις 9, θα υπάρχει μια θεατρική παράσταση για τα λίγο πιο μεγάλα παιδάκια, για αυτά που δεν κοιμούνται νωρίς, όλα με ελεύθερη είσοδο. Και αύριο θα έχουμε αντίστοιχες ταράσεις, δηλαδή στις 7 θα υπάρχει η θεατρική παράσταση «Άρχισαν τα όργανα», στις 8 παρατέταρτο αφήγηση παραμυθιών στο πάρκο, στις 8.30 νέα θεατρική παράσταση «Το Διαπυρός», και για τα πιο μεγάλα παιδιά και για εμάς τα μεγάλα παιδιά, ο Πίτερ Παν στις 9.30. Τι όμορφες που είναι αυτές οι δράσεις και τι ωραίο που ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλός και φαίνεται ότι δεν θα μας φρέξει, γιατί για να σας πω την αλήθεια, τον φοβάμαι λίγο τον καιρό έτσι πως τον βλέπω, και ακόμα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να τον προβλέψει. Δηλαδή, είναι
και αυτός λίγο πρόβλεπτος, πάει και αυτός λίγο, μια κρύο, μια ζέστη, μια κρύο, μια ζέστη, μη μας κάνει τις πολλές τις ζέστες, γιατί υπάρχουν και οι πρώτες πληροφορίες και οι πρώτες ενδείξεις, οι οποίες κάνουν λόγο για ένα αρκετά ζεστό καλοκαίρι, που απέχουμε να ζήσουμε. Ας μείνουμε λοιπόν και τόσο ζεστό. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσει η θερμοκρασία μέχρι και τους 22 βαθμούς στη διάρκεια της νύχτας. Αύριο από 30, από 22 μέχρι 30 για να είμαι ακριβής. Παρασκευή μας έρχονται βροχούλες. Ελπίζω να μην μείνουν το Σαββατοκύριακο. Τα μέχρι τώρα τα δεδομένα κάνουν λίγο για καλό καιρό, που 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο η θερμοκρασία ποδοσφαιρική θα ανέβει, γιατί έχουμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10 η ώρα το βράδυ. Βολεύουν οι ώρες έτσι όπως έχουν γίνει για να βλέπουμε και στην Ελλάδα, και μας έχει λείψει και θα έχει και 109 αγώνες, θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Σήμερα όμως ενδεχομένως να έχουμε πρωταθλητή στο μπάσκετ, μπορεί και όχι. Πάντως θα γίνει ο τρίτος τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, στο ΑΚΑ, στο Glass Box, όπως λέγεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, γιατί διαθέτει αυτή την γυάλινη οθόνη κάτω. Είναι 2-1 στην σειρά, προηγείται ο Ολυμπιακός στην έδρα του Παναθηναϊκού σήμερα το παιχνίδι. Πρωταθλητής Ελλάδος, όπως γνωρίζετε, πιθανότατα στέφεται όποιος θα κάνει τις τρεις νίκες. Μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι, είναι υπέροχη τελική, έτσι και στο ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Έχει ένα όμορφο παιχνίδι, να χαρούμε το μπάσκετ, να μας δώσει όμορφες στιγμές. Έτσι και αλλιώς το ελληνικό μπάσκετ μας δίνει μέσα, και έτσι και αλλιώς το ελληνικό πρωτάθλημα θεωρείται το δεύτερο καλύτερο σε όλη την Ευρώπη και το τρίτο καλύτερο του κόσμου, πίσω από το NBA και το Ισπανικό. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Έρχεται και ο Άρης από πίσω. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να γίνουμε και το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Γιατί όχι. Σήμερα λοιπόν στις 9 ώρα το βράδυ στην κρατική τηλεόραση μπορείτε να παρακολουθήσετε τους τελικούς. Όλοι όσοι αγαπάτε το μπάσκετ, είναι σίγουρο ότι θα απολαύσετε όμορφες στιγμές και δυνατές στιγμές του αθλήματος. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Φυσικά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θέλω όμως να σας θυμίσω κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή. Να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5 που θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.

0: Flash 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μ' έχω κλείσει μια φυλακή. Τρίτος χρόνος με στην αγωγή. Ανοιχτή παρτίδα με παίζει ζωή. Τώρα σειρά μου. Είναι γλυκιά η διαδρομή. Είναι η νίκη, γλυκιά η ξινή. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα φέρει.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θέλω μόνο αυτό πρώτα να σου πω, κι άμα θες μετά κλείνω και σ' αφήνω. Δεν θυμάμαι από πότε εγώ να βγω, μου χτυπάνε και ποτέ δεν απαντώ. Ξέρω πως εσύ έχεις κλειδιά, δεν θα μου χτυπούσες. Δεν θυμάμαι από πότε εγώ να βγω, πόσες μέρες πάνε που γονάς εδώ. Είχες πει θα αρχώσουν για να γεια,

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου, είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, αυτή είναι εδώ την ώρα. Ο Γιώργης ο Πανέρωτος βεβαίως. Σε ρολογόντο γέρι, ραδιο σκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανέρωτα. Θα μιλήσουμε για όλα σήμερα. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία, τους 30 έφτασε σήμερα. Με συννεφιά στην μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Αύριο πάντως αναμένεται μικρή άνοδος και ηλιοφάνεια. Αν σας έλειψε η βροχούλα, κατά την Παρασκευή. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις προώρες προβλέψεις των φίλων μας των μετεωρολόγων.

Καλοκαίρι λοιπόν. Το μυαλό όλων μας ήδη ταξιδεύει. Ποιος δεν σκέφτεται τώρα τη θάλασσα? Μας βασικά δεν σκέφτονται τη θάλασσα όσοι σκέφτονται το βουνό. Φέτος η Aegean σας πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς όλη την Ελλάδα, Μήλο, Σύρο, Ζάκυνθο, Ικαρία και άλλα πολλά νησιά που κάθε καλοκαίρι λέμε όλοι μας φέτος θα πάω. Ίσως ήρθε επιτέλους η ώρα. Μπείτε στο aegeannair.com και κλείστε τη θέση σας σήμερα.

Θέλω να ξεκινήσω πάλι από τα δικά μας. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ πολύ περισσότερο να ξεκινώ με μια είδηση που αφορά την περιοχή τη δική μας, παρά να πιάνω τα αθηναϊκά και τα πολιτικά, τα οποία βεβαίως και έχουν θέση στην εκπομπή, απλά μπορούν να περιμένουν και λίγο, δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη. Εξάλλου ο Πανάρετος αποφασίζει. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετο. Πλάκα κάνω, εγώ αποφασίζω. Απλά ήθελα να αποτάξω από πάνω μου αυτή την ευθύνη ενώπιον σας. Λοιπόν, αύριο πρόκειται να ξεκινήσουν οι εναέριοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας. Όχι τίποτα άλλο, αλλά φέτος μας έχουν ήδη φάει τα κουνούπια και δεν είχε γίνει τίποτε μέχρι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν οι αεροψεκασμοί, οι αντικουνουπικοί αεροψεκασμοί ξεκινούν αύριο, αύριο φίλες και φίλοι, αύριο, 11 Ιουνίου. Και μιλάμε τώρα για αντιμετώπιση των προνυμφών, δηλαδή όσο τα κουνούπια βρίσκονται σε κατάσταση νύμφης, αυγών. Θα πείτε και αυτά που μας έχουν φάει μέχρι τώρα τι είναι. Θα πρέπει να ρωτήσετε τους επιστήμονες οι οποίοι αποφασίζουν το πότε θα ξεκινήσουν οι ψεκασμοί να σας πούν τι είναι αυτό που σας έχει φάει, που σας τρώει τα βράδια. Περιοχές οι οποίες έχουν επιλογή για την πρώτη φάση των αεροψεκασμών περιλαμβάνουν το αρδευτικό δίκτυο Χαλάστρας, Αγίου Αθανασίου και Βραχιάς στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο Αιγινίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Η συνολική έκταση που θα καλυφθεί υπολογίζεται σε 30 έως 45.000 στρέμματα και επικεντρώνεται κυρίως σε εκτάσεις οριζόνων. Σύμφωνα με την περιφέρεια, η απόφαση για την έναρξη των εναέριων παρεμβάσεων ελήφθη έπειτα από δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών με στόχο τη διατήρηση των πληθυσμών τους σε χαμηλά επίπεδα το επόμενο διάστημα. Τι είναι αυτό που μας τρώει τα βράδια? Κι εγώ αναρωτιέμαι, όχι μόνο εσείς.

Μένουμε στα δικά μας. Το μονομελές πλημελιωδικείο δικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εις βάρος των τριών συλληφθένων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στη Θέου. Θα έχετε δει τους σπινθήρες που πετάγονται όταν κόβουν το μέταλλο με τροχό. Μια τέτοια σπίθα ήταν αρκετή για να κάψει 22 στρέμματα. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου. Δεν θέλω να σχολιάσω για το πώς το έκαναν αυτό το πράγμα και με τέτοιες θερμοκρασίες δίπλα σε δάσος. Ας μη σχολιάσω τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Εξάλλου το πράγμα μιλάει από μόνο του. Η υπόθεση ανεβλήθη για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι, ενώ επιβλήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και περιγράφοντας τον πολιτικό οδικό χάρτη της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές του 2027. Είμαστε έτοιμοι, είπε, να δώσουμε μια ακόμη νικηφόρα μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ συνεχάρη τους 112 νέου εκλεγέντες της Πολιτικής Επιτροπής, επισημένοντας ότι η μισή είναι κάτω των 40 ετών, ενώ στάθηκε και στα πιο έμπειρα στελέχη του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της, τόνισε, αναδεικνύοντας τον πατριωτισμό και τον λαϊκό χαρακτήρα του κόμματος. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία τον αποδεικνύει όχι με εύκολα συνθήματα και από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με πράξεις στο πεδίο. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι μπροστά του δεν βρίσκεται ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως τις εκλογές του 2027. Ζητώντας να πατήσει γκάζι για την νίκη, με στόχο τη συνοχή, τη διεύρυνση του κόμματος, την ενεργοποίηση παλιών φίλων της Νέας Δημοκρατίας και την προσέλκυση νέων. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα ξαναγυρίσει όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Ρόδο, ενώ όπως είπε, τον επόμενο μήνα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά. Τον επόμενο μήνα, το ακούσατε αυτό. Ιούλιο. Μα εμείς ξέραμε Απρίλιο, ξέραμε Μάιο, ξέραμε Φλεβάρι. Ιούλιο ξέρετε τώρα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε επιτέλους.

τώρα πάμε να δούμε και κάτι ενδιαφέρον. Καθώς ο Πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα.

Τώρα, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω εγώ αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Σαμαρά, δίχως να έχω καμία προκατάληψη για τον πρώτο ή καμία συμπάθεια για τον δεύτερο, θα σας πω ότι ήταν ένα μετρίο αυστηρότητο σχόλιο, το οποίο ο Σαμαράς μπορεί να το αποκρούσει σαν μπαλάκι του τένις. Έτσι απλά. Τι να κάνω, εγώ φταίω.

Γιατί δεν. Συγγνώμη, πλάκα. Για πλάκα νομίζετε ότι το είπα. Κοίτα, με βλέπει και. Τι να πω. Εδώ πέρα κόσμο δεν έχει να τον ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ έστω στις δημοσκοπήσεις, αλλά οι επιτροπές είναι γεμάτες. Μα πώς γίνεται αυτό? Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Σωκράτης ο Φάμελος, για να μην το καθυστερώ, με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απευθυνόμεθα πρώτα απ' όλα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για την πολιτική αλλαγή.

Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για να τη στηρίξουμε γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση. Η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου. Χτίζουμε γέφυρα στο μέλλον και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τώρα, αυτό με όλο το σεβασμό προς το Φάμελο, που είναι καλός μου φίλος εδώ και χρόνια, αλλά σε ποια συζήτηση ακριβώς συμμετέχει, με ποιον? Διαβάζω πάλι τα λόγια του. Η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου. Χτίζουμε γέφυρα στο μέλλον και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Πάρα πολύ καλό αυτό, κύριε Φάμελε. Με ποιον συζητάτε? Και μάλιστα στεκόμενοι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Με ποιον συζητάτε? Ας μας το πείτε, δεν είναι κακό. Να το μάθουμε κι εμείς.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύουν τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λεωρίδης. Η διαδικασία θα προχωρήσει από το κόμμα που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον παρόν και το μέλος της, και το μέλλον της χώρας, είπε, κλείνοντας την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την προθεσμία εργασιών της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί.

το γραφείο τύπου του Πασόκα επικοινώνησε την απάντηση της παράταξης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας τον ευθέως ψεύτη για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να καλύψει την απουσία του Πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

την άποψη ότι το νέο σύνταγμα πρέπει να προέλθει από τους πολίτες και όχι από αυτούς που είναι κλεισμένοι σε δωμάτια, διαδρόμους και κουίντες, εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την παρέμβαση της συνεδρίασης της Ολομέλειας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διάλειμμα, κύριε Πανάρετε, διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου. Μέχρι νεότερας εδώ στον Φλάς 99,4. Γεώργης Πανάρετος, στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Γιούτικας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για θέματα της πόλης. Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Τα είπα σωστά, κύριε Γιούτικα? Καλησπέρα.
1: Άριστα, κύριε Λαζάρου. Καλησπέρα
0: σας. Το έμαθα το μάθημά μου. Λοιπόν,
1: καταρχήν, Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης.
0: Πώς σας βρίσκω, είχαμε να τα πούμε κανένα μήνα.
1: Αρκετό καιρό, όντως.
0: Εγώ φταίω. Μόνο εγώ φταίω, να ξέρετε.
1: Καθόλου δεν φταίτε εσείς. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τηλεφωνικά και να επικοινωνήσουμε ό,τι γίνεται στην Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στον ομό της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, είδα δηλώσεις για τα διόδια, τα οποία μου έκαναν. Τα οποία μου έκαναν εντύπωση, διότι δεν σας έχω συνηθίσει, είναι γεγονός, στο να ανεβάζετε τόσο πολύ τους τόνους, και σήμερα το κάνατε και καλώς το κάνατε κιόλας, διότι εδώ μιλάμε για κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων με ρυθμούς χελώνας, ενώ το υπόλοιπο το πείτε εσείς, ελάτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πρόταση στην οποία είναι η τρίτη φορά που το προτείνω, την κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων. Η πρώτη φορά ήταν πριν 6 χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι τα διόδια των Μαλγάρων είναι χωροθετημένα σε τέτοιο σημείο, το οποίο είναι τελείως λάθος. Και επιτρέψτε να τους πω τους λόγους, γιατί επιχειρηματολόγησα και έχω στείλει και μάλιστα και επιστολή από το Φεβρουάριο στη νέα διοίκηση της Εγνατίας του Δού. Το πρώτο και βασικό είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ταλαιπωρία των οδηγών από το συνεχόμενο σταμάτα ξεκίνα, κάθε 5 χιλιόμετρα έχει διόδια. Το δεύτερο και βασικό επιχείρημα είναι ότι βιώνει μια τεράστια αδικία όλοι οι πολίτες της γύρω περιοχής και ιδιαίτερα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που ενώ απέχουν 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, έχουν διόδια μπροστά τους και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μια παράπλευρη οδό, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, και μάλιστα αυτό το παράπλευρο δίκτυο, την παρακαπτήρια οδό, με την οποία παρακάμπτουν χιλιάδες φορτηγά κάθε χρόνο τα διόδια, λειτουργεί ακόμη και σήμερα, και αναφέρομαι στο επαρχιακό δίκτυο που συνδέει Σύνδο, Χαλάστρα, Κίμινα, Μάλγαρα, μέσω της οποίας οδού, της επαρχιακής οδού, παρακάμπτουν τα φορτηγά τα διόδια, άρα δεν πληρώνουν διόδια και ταυτόχρονα καταστρέφουν το οδικό δίκτυο του Δήμου Δέλτα με μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων. Έχουν διαλυθεί σπίτια, οι δρόμοι είναι διαλυμένοι πραγματικά, και επιτέλους η αδικία η οποία υπάρχει εδώ και 40 χρόνια πρέπει να σταματήσει, και ευκαιρία δοθεί σας των νέων διοδίων που κατασκευάζει η νέα διοίκηση Εγνατίας Οδού προς τη Βέρεια. Είναι ευκαιρία να καταργηθούν οριστικά τα Μάλγαρα, έτσι ώστε και να εισπράξουν οι πολίτες ένα όφελος, θα μπορούν να πηγαίνουν έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς διόδια, θα εισπράξουν η Εγνατία Οδός και οι νέοι παραχωρησιούχοι όλο το αντίτιμο τους ή άλλως από αυτούς που διαφεύγουν σήμερα τα διόδια, και είναι μια win-win λύση, με οποία έχω καταθέσει και εγγράφος στην Εγνατία Οδό, με τους οποίους βρέθηκα στα τέλη Απριλίου και τους συζητήσαμε και διαζώσεις. Την πρότασή μου αυτή, την οποία τη σκέφτονται και αυτοί, γιατί όντως τα διαφυγόντα κέρδη εδώ αυτές τις δεκαετίες, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χαμένα έσοδα για το κράτος παλιότερα και για την Εγνατία Οδό τα τελευταία χρόνια, και τεράστια ταλαιπωρία των πολιτών. Και φυσικά η μεγάλη καταστροφή της οδοποίησης μέσα στο δικό δίκτυο του Δήμου Δέλτα, το οποίο, κύριε Λαζάρου, δεν είναι κατασκευασμένο για να αντέξει τους φόρτους από 30 και 40 τόνους φορτηγά, και τρεις την ώρα είναι διαλυμένο το οδικό δίκτυο. Αυτά λοιπόν ανέδειξα και δημοσιοποίησα την πρόταση την οποία έκανα προς την Εγνατία Οδό, την οποία είχα κάνει και παλιότερα, πριν 5 χρόνια, και την επανέφερα και τώρα.
0: Μάλιστα, γενικά έχει το μαύρο της το χάλι η έξοδος της Θεσσαλονίκης προς την Εθνική Οδό Αθηνών
1: Ιωνίας. Και είναι κάτι άλλο.
0: Γενικά έχει το μαύρο της το χάλι. Δηλαδή είναι μια ταλαιπωρία για τα μορτισέρ. Και μάλιστα σε έναν δρόμο που πηγαίνουμε με ταχύτητα. Δεν πηγαίνουμε δηλαδή με 30 και 40. Θα πάμε τουλάχιστον με 100, 90% το λιγότερο.
1: Κύριε Λαζάρου, η Εγνατία Οδός κατασκεύασε ένα καινούριο δρόμο.
0: Ναι.
1: Που συνδέει Ανατολική Ελλάδα με Δυτική Ελλάδα, με τα σύνορα, Ιγουμενίζα με τα σύνορα, Προστράκη. Κατασκεύασε καινούριους δρόμους, γέφυρες, τούνελ, και σωστά έβαλε διόδια, καθώς κατασκεύασε κάτι πολύ ωραίο. Πείτε μου εσείς, από τα Μάλγαρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, τι κατασκεύασε? Τίποτα. Τίποτα. Είναι το παλαιότερο κομμάτι της Εθνικής Οδού που κατασκευάστηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Καταρχήν φαίνεται, το έχει το μαύρο του στο χάλι και φαίνεται.
1: Και για αυτό το κομμάτι πληρώνουμε διόδια, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Γεγονός είναι ότι πληρώνουμε διόδια. Και μάλιστα να σας πω κιόλας ότι εγώ αυτή τη διαδρομή την κάνω κάθε Σαββατοκύριακο, διότι θα πάω στη Βέρη ή θα πάω στην Κατερίνη τα Σαββατοκύριακα.
1: Δεν ξέρετε τι μου είπαν σήμερα οι πολίτες. Δεν μας πειράζει, κύριε Γιουτίκα, να πληρώνουμε διόδια, αλλά να πληρώνουμε μία φορά τουλάχιστον και όχι κάτι 5 χιλιόμετρα σταμάτα ξεκίνη. Δηλαδή, όλα αυτά να μην τα πούμε. Αφού τα βλέπω καθημερινά.
0: Βεβαίως και να τα πούμε.
1: Και εγώ πηγαίνω έρχομαι και στην Κατερίνη και στη Βέρη και στην Αθήνα και το ζω καθημερινά, είναι ταλαιπωρία. Αυτό ζήτησα επίσημα. Το έκανα και επιστολή, επιχειρηματολόγησα, τους είπα μετρήστε τους φόρτους των φορτηγών που μπαίνουν μέσα στους οικισμούς, έχουν καταστρέψει τους δρόμους και τι διαφυγόντα κέρδη έχετε τόσα χρόνια και θα έχετε. Ας τα μετρήσουν. Μηχανικούς έχουν να μετρήσουν.
0: Το θέμα είναι, τι απαντήσεις...
1: Για όφελους όλων.
0: Τι απαντήσεις έχετε πάρει,
1: Μίλησα και προχθές τηλεφωνικά με την διοίκηση της Εγνατίας Οδού, είπαν ότι το βλέπουν, ζήτησα μέσα στον Ιούνιο οπωσδήποτε και νέα συνάντηση να μετρήσουν και να δούνε. Τεκμηρίωσα τους λόγους, είπα για ποιο λόγο πρέπει να καταργηθούν οριστικά, εφόσον κάνουν και κατασκευάζουν νέα διόδια προς τη Βέρεια, μπορούν το αντίτιμο να το προσθέσουν στη Βέρεια, να καταργήσουν τα μάλγαρα και θα είναι win-win για όλους.
0: Ιδάλλως, αν θέλουμε να πάμε στη Βέρεια από τη Θεσσαλονίκη στη Βέρεια, που είναι ξέρω εγώ πόσο είναι, 60 χιλιόμετρα, πρέπει να πληρώσουμε δύο-δύο-δύο.
1: Το θέμα ότι σταματάμε δύο φορές και βλέπω τον κύριε Λαζάρου. Δεν έχουμε δύο-δύο-δύο. Να σας πω κάτι, κύριε Λαζάρου.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Πήγαινε, έρχεστε, βλέπετε τι γίνεται κάτι σαν τον Κυριακό.
0: Προφανώς το βλέπω.
1: Που έχει ωραίες μισή ώρα ταλαιπωρία. Δηλαδή, όσο κάνω για να πάω Θεσσαλονίκη-Βέρεια, θα περιμένω στα δύο-δύο. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει και λέει ας πληρώσω, αλλά τουλάχιστον να πάω στην ώρα μου. Ας πληρώσω για να πάω στην ώρα μου. Όχι κάθε 5 χιλιόμετρα σταμάτα ξεκίνα. Αυτό αναδεικνύω σήμερα με τη δήλωσή μου τη δημόσια. Αυτό που εισπράττω τον κόσμο, αυτό λέω. Και δεν το λέω στεγνά, απλό και αναφέρομαι σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Αναφέρομαι και τεκμηριώνω τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει, χωρίς να χάσει ο παραχωρησιούχος και να κερδίσουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιουτίκα, εγώ ελπίζω να εισακουστείτε, διότι αν εισακουστείτε θα είναι καλό για όλους όσοι αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε συχνά είτε όχι τόσο συχνά. Εντάξει, και γεγονός είναι ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη είναι μαρτύριο στα μάλγαρα, δεν το συζητάμε αυτό. Και έχετε απολύτω δίκιο. Λοιπόν, να πάω σε κάτι άλλο όμως. Θα ήθελα λιγάκι ένα σχόλιο. Βέβαια, να πω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά σας πλέον. Εσείς ήσασταν αντιπεριφερειάρχης για χρόνια περιβάλλοντος. Τώρα έχετε αναλάβει τα καθήκοντα του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, επειδή είδαμε το φαινόμενο με το βρωμερό και κακάσχημο φυτοπλανκτόν στην νέα παραλία Θεσσαλονίκης, εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο σας και να ρωτήσω γιατί κάνει και το καραβάκι το οποίο υποτίθεται ότι πληρώνουμε για να καθαρίζει, ελάτε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για βιομηχανικά λύματα ή οποιαδήποτε άλλη ρύπανση.
0: Ναι.
1: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, τέτοια περίοδο. Τι γίνεται, επειδή στο Θερμαϊκό υπάρχει πλούσιο φυτοπλακτών, φύκια δηλαδή στο βυθό. Τέτοια περίοδο, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, επειδή είναι κεριχώς ο θερμαϊκός κόλπος, δημιουργούνται συνθήκες ανοξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου στο βυθό, νεκρώνουν, πεθαίνουν τα φύκια στο βυθό, αναδύονται στην επιφάνεια, αποσυντίθενται από τη ζέστη και προκαλείται αυτή η δυσοσμία που μυρίζει μεθάνιο, υδρόθιο, είναι το σάπισμα των φυκιών και φυσικά δημιουργείται αυτή η άσχημη εικόνα και που μάλιστα στο εμβληματικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, στο Λευκό Πύργο. Στην παλιά παραλία. Ασχέτως, όπως είπατε, αν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας ή δεν είναι, που δεν είναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα καραβάκι, το οποίο είναι μισθωμένο από τον φορέα του Θερμαϊκού Κόλπου και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να βγαίνει και να καθαρίζει δύο φορές τη βδομάδα. Το καραβάκι αυτό όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι είναι για να καθαρίζει κάποια επιφανειακά σκουπίδια, κλαδιά, μπουκάλια πλαστικά, βαρέλια που ξεβράζονται από τα ποτάμια, για τέτοιου είδους αντικείμενα. Να καθαρίζει επιφανειακά. Δεν έχει τη δυνατότητα και τη δυναμικότητα να καθαρίσει αυτό το φύκι που απλώνεται σε κάποια στρέμματα στην επιφάνεια. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν μίλησα ήδη και με το λιμάνι Θεσσαλονίκης και με επιστήμονες που ξέρουν καλά το φαινόμενο στο Πανεπιστήμιο και έχω συγκαλέσει σύσκεψη τις επόμενες ημέρες για να βρεθεί μια λύση προκειμένου όλοι μαζί να μας προτείνουν και οι τεχνικοί που καθαρίζουν με το καραβάκι αυτό τι άλλο καραβάκι πρέπει να αγοραστεί, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα τους μήνες του καλοκαιριού, που εμφανίζεται και πιστέψτε με, θα εμφανίζεται και τα επόμενα χρόνια.
2: Προφανώς και θα εμφανίζεται.
1: Προκειμένου να βγαίνει σε καθημερινή βάση ένα καράβι πιο μεγάλο, να καθαρίζει, για να μην έχει αυτή την άσχημη εικόνα, που έχουν δίκιο και οι επισκέπτες, αλλά κυρίως και οι κάτοικοι, που το βλέπουν μπροστά τους, προκαλεί έντονη όχληση και οπτική σε μια πόλη που έχει τουρισμό και θέλουμε και να αυξήσει ο τουρισμός και καλά κάνουμε, γίνονται βήματα σε αυτό, αλλά.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Τώρα, τουρίστας που πέρασε από την παραλία τις προηγούμενες μέρες και τότε αυτό το πράγμα δεν ξανάρχεται.
1: Εσύ χάθηκε.
2: Δεν ξανάρχεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Και εσείς, αν πηγαίνατε σε μια παραλιακή πόλη και κάνετε τη βόλτα σας και βλέπατε αυτό το σύχαμα μέσα στη θάλασσα, δεν θα ξαναπηγαίνατε.
1: Άρα λοιπόν, εμείς.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Γι' αυτό ζητάμε πιο αποτελεσματικές λύσεις από την πλευρά της πολιτείας, αλλά δεν είμαστε μόνο παρατηρητές και να ζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν. Συγκαλούμε μια σύσκεψη να δούμε και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι φορείς τι μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας προκειμένου να βρεθεί μια μόνιμη λύση καθαρισμού σε τέτοιες επιφάνειες. Γιατί το φαινόμενο αυτό, σας ξαναείπα, μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο, να μην είναι ρήπαση ή μόλυνση βιομηχανική από οτιδήποτε άλλο, αλλά δημιουργεί μια κάκιστη εικόνα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στο εμβληματικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης και πρέπει όλοι οι φορείς της πόλης να βάλουν πλάτη σε ένα τέτοιο εγχείρημα για να υπάρχει μια μόνιμη διαδικασία καθαρισμού και αυτή τη άσχημη εικόνα.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει τιτάνιες προσπάθειες για την ανάδειξη του τουριστικού της προϊόντος και δεν μπορεί, ας πούμε, να τα αφήνουμε στην τύχη τους αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ πραγματικά έμεινα άναυδος όταν είδα αυτό το φαινόμενο στην παραλία.
1: Και σας είπα και όταν είδα
2: και να μην γίνεται και τίποτα. Όχι μόνο. Εντάξει, το φυτοπλανκτόν εμφανίστηκε. Από εκεί πέρα τι. Το αφήσαμε να φύγει μόνο του. Αυτό κάναμε. Δεν κάναμε κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, μίλησα σήμερα χθες το βράδυ και το θέσαμε το πέρα με επιστήμονες. Όντως μου είπανε ότι όταν φυσήξει βαρδάρης θα υπάρχει κυματισμός, θα οξυγονωθεί
2: θα φύγει,
1: ο
2: φυτός, θα φύγει μόνο
1: δεν θα
2: του.
1: Φύγει, δεν θα νεκρώσουν άλλα φύκια και αυτά. Και λέμε, συμβαίνεται πάρα πολύ. Θα κάνουμε το σταυρό μας πότε θα φυσήξει βαρδάρης
2: αυτό.
1: Και θα φύγει βρωμιά. Αυτό
2: αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Δεν είναι δυνατόν, σου λέω.
2: Εμφανίστηκε και περιμέναμε να φύγει μόνο του. Δεν το
1: πρέπει να υπάρχει μια άλλη λύση. Περιμένω λοιπόν τους ειδικούς να μας προτείνουν κάποια λύση σε όλους τους φορείς της πόλης, να πάρθει μια απόφαση. Εμείς στην περιφέρεια θα βάλουμε πλάτη, γιατί πραγματικά δεν μου αρέσει να λέω δεν αρμοδιότητα, δεν έχει σημασία. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται ποια αρμοδιότητα είναι. Θέλει να βλέπει μια πόλη καθαρή και ιδιαίτερα την παραλία του.
2: Μάλιστα. Τα κουνούπια τώρα, ο αντικουνουπικός ψεκασμός ποιανού αρμοδιότητα είναι. Διότι ξεκινάνε αύριο οι ψεκασμοί. Να πω ότι δεν έχουν γίνει αεροψεκασμοί φέτος. Μέχρι ώρα.
1: Έχουν γίνει μόνο επίγειοι ψεκασμοί.
2: Έχουν γίνει μόνο επίγειοι. Αεροψεκασμοί δεν έχουν γίνει.
1: Αεροψεκασμοί δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει, ξεκίνησαν από τον Απρίλιο-Μάιο οι επίγειοι ψεκασμοί στη σημεία που είχε νερό. Τώρα ξεκίνησε ο κατακλυσμός των χωραφιών, των οριζοκαλλιών στην ουσία, στην περιοχή της θαλάσσας, του Αγίου Αθανασίου και της Πιερίας στο Αιγίνιο. Mm-hmm. Επομένως, και επειδή υπήρχαν φαινόμενα και. Έχουμε ακμαία κουνούπια, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν εκεί οι αεροψεκασμοί προκειμένου να μπορέσει το φάρμακο να φτάσει και σε σημεία όπου δεν μπορεί να φτάσει επίγειο όχημα στην περιοχή. Άρα ξεκινάνε το επόμενο διάστημα και οι αεροψεκασμοί και πάντα πρέπει να το λέμε αυτό. Η περιφέρεια έχει ευθύνη και μπορεί να κάνει αεροψεκασμούς, γιατί αυτό λέει η νομοθεσία, εκτός οικισμών. Θα ψεκάσουμε εκτός οικισμών. Δεν μπορούμε δυστυχώς λέω, δεν μπορούμε να ψεκάσουμε εντός οικισμών, απαγορεύεται. Παρά το γεγονός ότι το φάρμακο είναι φωτοδιασπόμενο, δηλαδή το πρωί που σηκώνονται οι κάτοικοι των περιοχών με το βγαίνει ο ήλιος, διαλύεται το φάρμακο, παρόλα αυτά δεν επιτρέπεται μέσους οικισμούς, επιτρέπεται ο αεροψεκασμός μόνο στις περιοχές των οριζόνων, δηλαδή στα χωράφια. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να μην περιμένουμε να έχουμε κρούσμα δυτικού Νείλου, να μπορούν να ψεκάζουν και κάποιες μέρες μέσους οικισμούς, γιατί η όχληση, κύριε Λαζάρου, η όχληση από τα κουνούπια είναι μέσα στους οικισμούς. Δεν είναι μόνο στα χωράφια.
2: Να σας πω κάτι, κύριε Γιουντίκα. Από τη μία, αυτό το οποίο λέτε είναι λογικό, σίγουρα έχει λογική βάση και θα και συμφωνώ και μαζί σας, αν θέλετε. Από την άλλη, όμως, όταν ο αεροψεκασμός αφορά το στάδιο το προνυμφιακό για τα κουνούπια, τότε δεν υπάρχει λόγος να γίνεται μέσα στους οικισμούς, διότι δεν υπάρχουν προνύμφες εκεί. Οι προνύμφες είναι στους οριζόνες. Όπως. Έτσι δεν είναι. Διορθώστε με απλά να κάνω λάθος.
1: Τα κουνούπια δεν είναι αερομεταφερόμενα. Τα κουνούπια τα οποία τσιμπάνε τους κατοίκους χαλάστρας παράγονται μέσα στη χαλάστρα. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά κανάλια. Υπάρχουν σημεία που με την παραμικρή βροχή γίνονται μικρές λιμνούλες και γεμίζουν κουνούπια. Mm-hmm. Μιλάμε ότι σε μία γλάστρα μπορεί να γεννηθούν εκατομμύρια κουνούπια. Μιλάμε για τέτοιες ποσότητες. Υπάρχουν mm-hmm. πάρα πολύ μεγάλες αυλές που έχουν χόρτο, που ποτίζουν κάθε μέρα. Οι εστίες είναι παντού. Παντού είναι οι εστίες. Γι' αυτό βλέπω ότι και μέσα στην πόλη έχει κουνούπια. Δεν είναι μόνο κουνούπια στους οριζόνες. Αυτά δεν μεταφέρονται από τους οριζόνες στην πόλη. Παράγονται εδώ στην περιοχή μας. Όπου υπάρχει λίγο νερό, ρηχό νερό και ζέστη, μπορεί ένα κουνούπι να γεννήσει δεκάδες χιλιάδες αυγά, προνήθες.
2: Δεν θα σας φέρω αντίρρηση σε αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά την περιοχή σας, ούτως ή άλλως. Και από εκεί είσαστε και υπηρετείτε την περιοχή
1: που σα έδωσε δεκαετία.
2: Οπότε δεν πρόκειται να σας φέρω αντίρρηση. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα την περιοχή από ότι εγώ. Άρα δεν θα σας φέρω αντίρρηση.
1: Και Λαζάρου, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου είχε κάνει ένα ταξίδι τότε με την ομαρχία.
2: Ο αείμνηστος Μενέλαος Γιουτίκας, βέβαια.
1: Γιουτίκας Νικόλαος. Στο Μαϊάμι, που έχει βάλτους γύρω-γύρω από την πόλη. Σας πληροφορώ, δεν υπάρχουν κουνούπια μέσα στο Μαϊάμι, ούτε γύρω-γύρω. Γιατί ψεκάζουν όλο το χρόνο και μέσα στον οικισμό. Όλο το χρόνο. Και κάνουν καταπολέμηση και την προνήθη και το ακμαίο, το κουνούπι, όλο το χρόνο. Οι ψεκασμοί είναι μέσα στον οικισμό. Γιατί η όχληση, σας λέω, είναι μέσα στις πόλεις και μέσα στους οικισμούς η όχληση τα κουνούπια.
2: Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα
1: βέβαια,
2: αυτό που χρησιμοποιείς.
1: Στην Ευρώπη, πάντως, στην Ευρώπη όμως δεν θέλουν τέτοια πράγματα και επιτρέπουν τους αεροψεκασμούς μόνο όταν υπάρχει κρούσμα Δυτικού Νείλου.
2: Και σε ό,τι αφορά, εδώ τώρα, μιας και το αναφέρατε, γιατί εσείς το αναφέρατε ως επιχείρημα και καλά κάνατε, αλλά εγώ θα σας το αντικρούσω ρωτώντας σας για το σκεύασμα το οποίο χρησιμοποιούν στο Μαϊάμι και για αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ.
1: Πολύ καλύτερο το σκεύασμα το οποίο.
2: Ή αυτό που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει.
1: Και οι άνθρωποι είναι, εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα πάνω. Εδώ. Η Ευρώπη επιτρέπει ένα σκεύασμα μια πενταετία συνεχόμενη και οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι το κουνούπι αποκτά μια ανθεκτικότητα όταν δεν αλλάζει το φάρμακο.
2: Ναι.
1: Άρα υπάρχουν θέματα σοβαρά. Πιστέψτε με ότι αν ήταν το ίδιο κρούσμα γινόταν στην Αθήνα ή περιμετρικά στην Αθήνα θα είχε βρεθεί άλλη λύση.
2: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε βεβαίως.
1: Και τα έχουμε πει στο Υπουργείο ότι υπάρχει τρόπος. Θέλει άλλο να μας επιτρέψει το κράτος στην περιφέρεια να χρησιμοποιεί κατά χρόνο άλλο φάρμακο, πιστοποιημένο φάρμακο. Εννοείται πιστοποιημένο φάρμακο. Δεν θέλουμε ούτε να δημιουργήσουμε θέματα ούτε σε καλλιέργειες, έτσι, ούτε στον οικισμό. Αλλά όπως επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε φάρμακα μέσα στους οικισμούς με αεροψεκασμό όταν έχουμε κρούσμα Δυτικού Νείλου, όταν δηλαδή κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να μας επιτρέπεται μία φορά το μήνα να περνάμε πάνω από τους οικισμούς στα ελικόπτερα και να δείτε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη διαφορά γιατί κρίνεται και κάτι άλλο, κύριε Λαζάρου. Κρίνεται και το δικαίωμα της ελευθερίας. Ακούστε τι σας λέω, το δικαίωμα της ελευθερίας. Υπάρχουν κάτοικοι στα μικρά χωριά, στη δυτικά της Θεσσαλονίκης, που τα απογεύματα και το σούρουπο το βράδυ δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στις πλατείες και στις αυλές τους να βγουν.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, για τέτοιο έντονο φαινόμενο. Και κλείνονται μέσα σπίτια τους.
2: Εγώ τα ακούω πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που λέτε και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κύριε Γιουτίκα. Ας ελπίσουμε καταρχήν να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το θέμα. Διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν είναι θέμα των ελληνικών αρχών να επιτρέψουν τους ψεκασμούς μέσους οικισμούς.
1: Αλλά είναι θέμα πιο πάνω πάει, αλλά...
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι όμως τώρα έτσι για να κάνω και λίγο για να σας... Είναι σίγουρο όμως είναι θέμα των ελληνικών αρχών το πότε θα ξεκινήσουν οι ψεκασμοί. Και φέτος μην ξεχνάμε ότι ξεκινάνε στις 11 Ιουνίου. Και μην πείτε ότι πήρε κανένας Ευρωπαίος τηλέφωνο και σας είπε ξεκίνησε τους αργά φέτος.
1: Σαφώς και όχι.
2: Έτσι.
1: Σαφώς και όχι.
2: Αυτό είναι θέμα των ελληνικών αρχών.
1: Για τους οποίους ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί τώρα στους οριζόνες που έχει νερό μέσα στους οριζόνες. Εντός οικισμών θα μπορούσαν και οι Δήμοι να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή και να ψεκάζουν και αυτοί για την προνήθη με μικρά φορτηγάκια, μικρά πυροσβεστικά οχήματα, να ψεκάζουν και αυτοί έτσι ώστε να γίνει μια ένωση δυνάμεων. Και ειδικά στις περιοχές που έχουν έντονο πρόβλημα και να φέρουμε στη Χαλάστρα,
2: συνεννόηση μεταξύ των Δήμων και της περιφέρειας.
1: Να γίνει και πύλη για καταπολέμηση και με οικισμούς για την προνήθεια πολύ πιο νωρίς.
2: Συνεννόηση μεταξύ της περιφέρειας και των Δήμων χρειάζεται και να σας πω και κάτι έτσι, να το πω όπως το σκέφτομαι. Μην περιμένετε να έρθει κανένας Αθηναίος να σας λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι βέβαια. Είμαστε μια συζήτηση στο Δήμο Χαλκιδόνα.
2: Να ανέβει ο Αθηναίος να σας πει πώς θα ψεκάζετε και πότε θα ψεκάζετε και πού θα ψεκάζετε.
1: Δύσκολο. Και λέγανε για κουνουπόσιμο. Mm-hmm. Και λέγανε ναι, ας μπει και κουνουπόσιμο στην τελική, προκειμένου να έχει κάθε Δήμος κάποια λεφτά, προκειμένου να κάνει ψεκασμούς μέσα στον οικισμό, έστω και επίγειους. Νωρίς.
2: Μάλιστα. Τώρα, ελάτε να μιλήσουμε για μια και σας έχω μαζί μου. Έχετε λίγο χρόνο έτσι να σας θέσω ένα-δύο πράγματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά απασχολούν τον κόσμο, απασχολούν τους συμπολίτες μας και θέλω έτσι να ακούσουμε μια γνώμη. Καταρχήν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μίλησε στην Επιτροπή του Κόμματός του και είπε ότι τον άλλο μήνα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Σχόλιο. Πάμε. Ελάτε.
1: Έτσι να δείτε. Είναι πολύ σημαντικό που στη Θεσσαλονίκη, κύριε Λαζάρου, είμαστε στην μετά μετρό εποχή. Και τι εννοώ, ότι για πολλές δεκαετίες περιμέναμε να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο έργο. Είχε χαθεί και δικαίως η εμπιστοσύνη προς την πολιτεία, γιατί βλέπαμε σκαμμένα τα εργοτάξια, αλλά μετρό δεν βλέπαμε. Άρα είναι ευχάριστο που συζητάμε σήμερα για τη μετά μετρό εποχή, έχοντας ήδη σε λειτουργία και μία βασική γραμμή. Έχει δώσει μία μικρή ανάσα στο κυκλοφοριακό. Το πολύ θετικό είναι ότι έχει ανεβάσει την αυτοπεποίθηση και πρέπει να ανεβεί η αυτοπεποίθηση των Θεσσαλονικίων ακόμη παραπάνω. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι βλέπετε πόσο σέβονται και πόσο έχουν αγκαλιάσει οι χρήστες το μετρό. Δηλαδή, είναι ένα σύγχρονο μετρό που καλύπτει τις πολύ βασικές ανάγκες. Και τώρα με την επέκταση προς την Καλαμαριά, πιστέψτε μου, θα δούμε ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στο κυκλοφοριακό, γιατί θα συνδεθεί ένας πολύ μεγάλος δήμος στα ανατολικά της πόλης, η Καλαμαριά, με το κέντρο της πόλης και δυτικά, όπως είναι ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Και γι' αυτό και επιμέναμε και επέμενα προσωπικά στο να υλοποιηθεί και ο δυτικός προαστιακός, τώρα που λειτουργεί το μετρό. Και ευτυχώς εισακουστήκαμε, διεκδικήσαμε όλοι μαζί οι φορείς της πόλης και οι Δήμοι και οι υπόλοιποι φορείς να λειτουργήσει και ο προαστιακός, που είναι έργο εύκολο. Ευτυχώς βρέθηκε η χρηματοδότηση, ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες η χρηματοδότηση. Και ο διαγωνισμός
2: βρέθηκε να δούμε πότε θα το έχουμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε εδώ και δεκαετίες στο μεταξύ, κύριε Γιώργο.
1: 10 χρόνια πέρασαν από την πρώτη σύσκεψη που ήμουν παρών. 10 χρόνια πέρασαν. Ευτυχώς βρέθηκαν τα χρήματα, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει γίνει ο διαγωνισμός στον αέρα. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να έχουμε ανάδοχο. Το παρακολουθούμε στενά, γιατί σκεφτείτε ότι είναι έργο γρήγορο, μπορεί σε 18 μήνες να υλοποιηθεί. Γιατί δεν χρειάζονται απαλωτριώσεις, είναι σε υφιστάμενη γραμμή που είναι ηλεκτροδοτούμενη. Χρειάζονται να γίνουν καινούργιοι σταθμοί μετεπιβίβασης και φυσικά καινούργιοι σειρμοί να μπουν και θα συνδεθεί ο πιο δυτικός δήμος του νομού Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Χαλκιδόνας, με Δήμο Δέλτα, Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, μενεμένη με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί λοιπόν που ξεκινάει και το μετρό. Άρα σκεφτείτε, αν ξεκινήσει και ο δυτικός προαστιακός, ότι σε 1,5-2 χρόνια θα συνδέεται με ένα μέσο σταθερής τροχιάς ο δυτικότερος δήμος της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδόνα, με την Καλαμαριά. Άρα εκεί θα δούμε πραγματικά μια διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Και επιτρέψτε μου, πέρα από την κίνηση και τη μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών, αλλά και των εργαζομένων, δημιουργούνται και συνθήκες οικιστικής ανάπτυξης στα δυτικά της πόλης, στο Δήμο Χαλκιδόνα, παραδείγματος χάρη, ή στο Δήμο Δέλτα, καθώς ένας, ειδικά με το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει τώρα, εκεί υπάρχει φτηνή κατοικία, γιατί να μην μετακομίσει ένας εργαζόμενος, ένα νέο ζευγάρι πιο δυτικά, όταν ξέρει ότι έχει ένα σταθερό μέσο τροχιάς με το οποίο μπορεί να μετακινηθεί είτε στο κέντρο της πόλης είτε μέχρι την Καλαμαριά και να φτάσει στην ώρα του. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν μένουν στο κέντρο, μένουν εξωτερικά και μπαίνουν στο κέντρο με ένα σταθερό μέσο τροχιάς.
2: Μια κουβέντα να πούμε για το flyover.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και αυτά θα είναι θετικά.
2: Πώς το βλέπετε, θα τελειώσει στην ώρα του ή θα το έχουμε να μας ταλαιπωρεί? Διότι αυτή τη στιγμή το κυκλοφοριακό που ζούμε δεν είναι το πραγματικό κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό το οποίο απορρέει από τα έργα στον περιφερειακό. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και βοήθησε πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της πόλης, ειδικά τα πρωινά και η τροχιά. Και πρέπει να πούμε να ευχαριστώ και στη διευθύντρια, την κυρία Παγιοργοπούλου, και σε όλα τα στελέχη της αστυνομίας και της τροχέας. Που πραγματικά βλέπουμε όταν είναι στον δρόμο πόση διαφορά έχουμε στην κυκλοφορία, τη διαμπερή κίνηση από ανατολικά προς τα δυτικά. Πιστέψτε με, κύριε Ζάρου, το έργο θα τελειώσει. Το έργο είναι η σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικό τομέα. Η τράπεζα χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή το έργο. Οι ρήτρες είναι πάρα πολύ αυστηρές. Το έργο τρέχει πάρα πολύ γρήγορο γιατί έχει πολύ δυνατή χρηματοδότηση και πιστεύω θα τελειώσει την ώρα του.
2: Μακάρι. Γιατί όπως είπα και πάλι θα το επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή το κυκλοφοριακό που ζούμε δεν είναι το κυκλοφοριακό το πραγματικό της Θεσσαλονίκης, είναι αυτό το οποίο απορρέει από...
1: Κυκλοφορούμε στην πόλη, κυκλοφορούμε στον περιφερειακό, κυκλοφορούμε καθημερινά. Όντως υπάρχει ταλαιπωρία και υπάρχει και μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας τρέχουν αρκετά και στον περιφερειακό, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι προχωράει. Και παίρνουμε κουράγιο, ότι προχωράει γρήγορα.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιουτίκα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα εγώ πολύ ευχαριστώ. Για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Δεν λέω συνέλεξη, λέω συζήτηση. Ήταν μια αφορμή ουσιαστικά αυτά τα οποία είπατε για τα μάλγαρα, αλλά είχαμε κανένα 2-3 θέματα ακόμα να συζητήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και Λαζάρη.
2: Και πάντοτε την εκμεταλλευόμαστε τη συνάντησή μας και εγώ και ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: εγώ
2: καλά.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Λαζάρη.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
11: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Να ξεφύγουμε λιγάκι από την πολιτική αστάθεια των τελευταίων εβδομάδων. Ειλικρινά απορώ. Έκατσαν ποτέ τόσο πολύ τα στελέχη των κομμάτων τα οποία κονταροχτυπιούνται για το ποιο θα επικρατήσει στη δεύτερη και την τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων, έκατσαν ποτέ να ασχοληθούν τόσο πολύ με το αν και κατά πόσο ο κόσμος μπορεί να βγάλει το μήνα του, ή έστω αν και κατά πόσο ο κόσμος μπορεί να αποταμιεύσει και 5 φράγκα για το μέλλον ή για να αποπληρώσει το δανείο του. Κατά την απάντηση την ξέρετε ήδη.

Μία προειδοποιητικό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα το Ιράν, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει εάν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει τα έγγραφα. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις. Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν τα ελικόπτερά μας. Το ελικόπτερό μας, ενικώς. Αυτό είπε ο Τραμπ. Συνεργάζομαι, όπως είπαμε, το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες και θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία. Τώρα, το με ποιους συνεργάζεται στο Ιράν είναι το θέμα.

Την διάρκεια έχουμε μήνυμα του Νετανιάχου προς το λαό του Λιβάνου. Το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με το Λίβανο, βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, είπε, η οποία έχει πάρει τη χώρα σας όμηρο, ενεργεί σύμφωνα με τις επιταγές του Ιράν και χρησιμοποιεί το έδαφος σας για να εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Μόλις η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί παράγοντα απειλής, οι δυνατότητες συνεργασίας Ισραήλ-Λιβάνου θα είναι απεριόριστες. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απευθύνθηκε μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος στο λαό του Λιβάνου.

μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Ναι, σήμερα ούτως ή άλλως έπρεπε να τραβήξει και θα, όπως και κάναμε και θα έπρεπε, όπως έπρεπε και του έπρεπε να τραβήξει αρκετά η συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε για τόσα θέματα. Συνεπώς τις γρήγορες συζητήσεις με περισσότερους καλεσμένους τις αποφύγαμε σήμερα. Χώρια του ότι μείναμε και στη Θεσσαλονίκη, μείναμε στη δική μας περιοχή. Κάτι το οποίο πάντοτε το απολαμβάνω και πάντοτε το θέλω και το θέλετε και εσείς εκεί έξω, οπότε κανένα πρόβλημα, αλλά μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 8. Γιώργης Πανέρετος στη ρυθμίση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Πρωινή

0: Έμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κομμάτια πάλι προσπαθώ να γίνω. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να ξεδίνω. Θα τρελαθώ, δεν έχω εσένα. Να κρατηθώ, παλεύω δίχως φρένα. Και με τα νεύρα μου εντελώς σπασμένα. Για να σε δω,

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω, στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.

0: είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: την κάτω στην πιο όμορφη γωνιά μου. Ήλια μου κρύψου μία για πάντα, να είναι πάντα κοντά μου.
1: BBM, BBM, huh? Shwa, so cool.

για όλες εκείνες τις φορές που συνεχίζουμε και αγαπάμε λάθος γυναίκα. Πες του να φύγει από μπροστά σου, θα του τη στήσω.

0: Γκράγκη. Τι έγινε, Πασάμα, μετά να ψάχνεις.
1: Ναι, μωρέ, Ρουμανέ, εδώ να πούμε και καμιά μαλακιά. Όχι ποτέ άλλο, μετά σου λέω ότι βρίζουν και οι τράπεζες, κατάλαβες. Δες εδώ τι σου έχω, 400 εκατομμύρια.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ολλανδία, αυτοκίνητα Γερμανία. Τα ρούχα από Ιταλία, κονιάκ από τη Γαλλία. Μοντέλα από Σουηδία, παπάδες από Ολλανδία. Κονέ μου από την Αλβανία, Αλκαπώνε φορολογία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι.

0: στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

G-Class, G-Class. Πιάνει στο νόημα. G-Class, G-Class. Βάμενο μέμα. G-Class, G-Class. Μέσα στο αίμα. G-Class, G-Class. Rapido,

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Bobby Knight. Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Φλάς 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα.
1: Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Είμαι στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πώς αλλάζουν τα πάντα από πέρσι. Τίποτα πια δεν μένει στη μέση. Πουτάνες δεν έχουνε θέση. Δεν κάθονται στο τραπέζι. Ένας ο δρόμος και γράφει καμπάλα. Μάσκα σου κάτω θα πέσει. Κάθε μέρα κάπου ένα εμπόδιο. Να με ρίξει που

δεν έχει πίσω. Δεν κοιτάζω άλλο πίσω, όχι μόνο μπροστά. Γάμα το ίσως. Δεν μιλάω με γρίφους, μιλάω κοφτά. Μόνος άλικος. Πίνω το γάρο και φτύνω φωτιά. Γάμα το μίσος.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.